Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική. I've been through some changes.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Φαράγγι της περιοχής. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο νότιο Ρέθυμνο. Εκτιμάται πως 45.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, χωρίς να υπολογίζονται οι χθεσινές καμένες εκτάσεις στην περιοχή της Πρέβελης. Όπως έγινε γνωστό, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προχώρησε σε προσαγωγές υπόπτων από την περιοχή της Κρίας Βρύσης, σε ύφεστα μέτωπα, στη Θυσία, στον Αθερινόλακο και στην Αγία Τριάδα. Καλύτερη εικόνα από τις πυρκαγιές στην Άνδρο και την Κάλυμνο, αναζωπυρώσεις τη νύχτα στο νησί της Πάρου, όπου ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 υδροφόρα οχήματα. Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΔΕ, πραγματοποιήθηκαν προληπτικές διακοπές ηλεκτροδότησης σε Φολέγανδρο, Σίκινο και άλλα νησιά των Κυκλάδων που συνδέονται με το ηλεκτρικό δίκτυο της Πάρου. Φωτιά στην περιοχή Παλαιόπολης Άνδρου εστάλει μήνυμα εκένωσης προς Μπατσί αλλά και από Κόλυμπο προς Χώρα. Πυρκαγιά και στην Κάλυμνο, ενώ ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την ΚΟ. Σε 4 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας προχώρησαν οι αρχές στην Αττική και τη Μεσσηνία. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορίας κινδύνου 4 σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 27χρονο πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που έφυγε από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος στην πυρκαγιά στο Γήθιο Λακωνίας. Η κηδεία του θα τελεστεί στο Αγρίνιο. Απαγορεύτηκε λόγω των ισχυρών ανέμων ο απόπλους από τα λιμάνια της Σεραφίνας και του Λαβρίου. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Στο διεθνή χώρο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την ως μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, και σημείωσε ότι η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης για την υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού. Στις φλόγες τυλίχθηκαν ενεργειακή εγκατάσταση και αποθήκες στην περιοχή Βολγκόγκραντ της Ρωσίας μετά από επίθεση με drones που σημειώθηκε τα ξημερώματα, ανέφερε ο περιφερειακός κυβερνήτης Αντρέι Μποτζάροφ. Η Ρουμανία απογείνωσε 2 μαχητικά αεροσκάφη μετά τον εντοπισμό εναέριων στόχων κοντά στα χερσαία σύνορά της με την Ουκρανία, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Η ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου εκατοντάδες μετανάστες εισέβαλαν μαζικά από το Μαρόκο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Κατά την ανακοίνωση, οι ένοπλες δυνάμεις θα αποστείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την πολιτοφυλακή. Νωρίτερα, 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Μελόνι τάχθηκε υπέρ της αναστολής των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Η Ιταλία δεν θα μείνει άπραγη, τόνισε η Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτηρίζοντας σοκαριστικές τις εικόνες. Ο Ισπανός υπουργός εξωτερικών, Χωσέ Λουίς Άλβαρες, κατήγγειλε τη δημαγωγία της κυβέρνησης της Ιταλίας, η οποία απέτησε να ανασταλεί η συμμετοχή του κράτους της Ιβηρικής στο χώρο Σέγγεν και κάλεσε τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη να του επιδοθεί διαμαρτυρία εντός της ημέρας. Την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League εξασφάλισε χθες ο ΠΑΟΚ, κερδίζοντας 2-0 τη Δυναμό Κιέβου στο γήπεδο της Τούμπας. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός μετά το 2-2 με την Πάξη στη Ρεβάνς που διεξήχθη χθες στο ΆΚΑ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Ντίνα Μόσχου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: μου αρέσει αυτό το χαλάκι να το ακούω, δεν είναι χαρούμενο. Ε? Έχει και λίγο από άγρια δύση, έχει και λίγο από country, όλα αυτά μαζί και αυτό που ακούμε νομίζω είναι μπάντζο. Ε? Αυτό ήταν το χαλάκι και σε όλες τις δύο σεζόν που πέρασαν μαζί με τον Δημήτρη Γκόλια εδώ στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή να σας πω. Κουνάμε και εμείς μαντήλι, ήρθε η ώρα να πάρουμε και εμείς την καλοκαιρινή μας άδεια. Οι περισσότεροι συνάδελφοι που είμαστε στη Βάρδια, σήμερα βγαίνουμε σε άδεια. Όλα καλά να πάνε, εύχομαι. Η επικαιρότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη, θα σας τα πω. Όλη την επόμενη ώρα θα σας μιλήσουμε για την επικαιρότητα, για τις φωτιές, για τους ισχυρούς ανέμους, για το απαγορευτικό απόπλου. Όλες τις πληροφορίες θα σας δώσουμε. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής έχω προγραμματίσει και κάποια θέματα έτσι αμιγώς καλοκαιρινά για να δώσουμε χρήσιμες συμβουλές σε περίπτωση που φύγετε ή σε περίπτωση που πάτε για μπάνιο αυτές τις μέρες σε κάποια από τις παραλίες. Θα μιλήσουμε με τον Νίκο Γιοβανίδη, το διευθυντή της Ελληνικής Ναύαγος Σωστικής Ακαδημίας, διότι παραδοσιακά κλείνουμε μαζί στις θερινές αυτές τις εκπομπές, να δώσουμε λίγο συμβουλές έτσι προς τους λουόμενους, χρήσιμες, γιατί εξακολουθούμε να έχουμε πάρα πολλούς πνιγμούς όχι μόνο στις ελληνικές θάλασσες, και στις πισίνες, παρακαλώ. Και τεράστια προσοχή στα παιδιά. Θα μιλήσουμε επίσης με έναν χημικό, έναν νέο άνθρωπο εξαιρετικός, ο Γιώργος Οδράκος, ο οποίος ασχολείται και με τα τρόφιμα. Και θα μας δώσει λοιπόν συμβουλές τι πρέπει να πάρουμε μαζί μας στην παραλία, ποια τρόφιμα συντηρούνται κάτω από μεγάλες θερμοκρασίες έτσι, και πώς μπορούμε να τα συντηρήσουμε. Δεν είναι ότι παίρνεις τώρα τυριά και σαλάμια, ωραίστε μου, και τα έχεις κάτω από τον καυτό ήλιο, καταλαβαίνεις. Όλα αυτά έχουν ένα χρόνο ζωής σε κάθε περίπτωση για να μην έχουμε άλλα. Και στο τέλος, όπως παραδοσιακά κάνουμε, θα κλείσουμε με τον αγαπημένο μου φίλο, τον ανταποκριτή του Α στη Ρώμη, τον Θεόδωρο Ανδριάδη Σιγκελάκη, διότι έχει σηκωθεί πολύ ατμός, υπάρχουν συγκλονιστικές εικόνες που μας φτάνουν από τη Θέουτα της Ισπανίας. Μιλάμε για ορδές μεταναστών από το Μαρόκο, οι οποίοι φτάνουν και φωνάζουν «Ζήτω η Ισπανία». Η Ισπανία δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Μιλάμε για ένα ταυτόχρονο ντου. Οι εικόνες είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Αναγκάστηκε ο Πέδρο Σάντσεθ να κατεβάσει το στρατό για να μπορέσει να το διαχειριστεί. Υπάρχουν και νεκροί. Σοβαρά επεισόδια. Και φυσικά η Τζόρτζια Μελόνι ανησυχεί, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, και έχει ζητήσει να καταργηθεί η συνθήκη Σέγγεν, να μην μπορούν να περνάνε ελεύθερα από την Ισπανία. Φοβάται πάρα πολύ ένα κύμα και προς την Ιταλία. Λοιπόν, θα το δούμε το θέμα αυτό, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και είμαστε και χώρα που ζούμε υπό το βάρος του μεταναστευτικού. Είναι κάποιες περίοδοι που οι ορδές αυτές λιγοστεύουν, είναι κάποιες άλλες ωστόσο που είναι πολύ έντονα τα φαινόμενα αυτά. Λοιπόν, η Ντίνα Μόσχου είναι στην παρέα, θα παραμείνει στην παρέα σας ως τις 10. Ο Ρέστης Παπάς είναι πολύτιμος συνοδοιπόρος, εδώ μάστερ της κονσόλας και σε αυτή την τελευταία εκπομπή. Ο Ρέστη μου, βγαίνει σε άδεια εσύ, παιδί μου. Έχεις λίγο ακόμα, δεν πειράζει. Θα έχεις άλλα ειδόνια εδώ, σου κάνουν παρέα. Και η Αφροδίτη Σιμίτη στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ακόμα δεν προλάβαμε να καθίσουμε πίσω από το μικρόφωνο και έχουμε τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καθημερινή σας συντροφιά και σε αυτό το διάστημα που ήμασταν μόνοι στην εκπομπή αυτή την έκτακτη δίωρη. Θερινό πρόγραμμα, τροποποιημένο, θυμίζω, έτσι. Λοιπόν, ο αριθμός Viber είναι το 6947-989-989. Το email μας onair@alpharadio989.gr. Μας ακούτε ζωντανά διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.alpharadio989.gr. Θυμίζω και το τηλεφωνικό μας κέντρο, γιατί πολλοί μετά το τέλος της εκπομπής επικοινωνείτε μαζί μου και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. 212-212-4800. Ιδιαίτερες καλημέρες να στείλω στην φίλη μας την κυρία Σπυριδούλα, η οποία μας ακούει ανελιπώς. Πήρε από χθες να ευχηθεί καλή άδεια και πραγματικά με συγκινεί, γιατί μου λέει: αισθάνομαι, επειδή σε ακούω τόσα χρόνια, ότι είσαι μέλος της οικογένειάς μου. Και εύχομαι πραγματικά να ξεκουραστείς και να περάσεις όμορφα. Δεν έχω δυνατότητα μεγάλη γυναίκα να στείλω εγώ σε αυτά τα Viber που έχετε εσείς και τα email. Όμως ήθελα να σε πάρω οπωσδήποτε τηλέφωνο. Κυρία Σπυριδούλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μου να σας ακούω πάντα. Χαρά μου. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Υπάρχουν σε κάποια λιμάνια απαγορευτικά απόπλου. Από Ραφίνα και Πολάβριο συγκεκριμένα, λόγω ισχυρών ανέμων. Θα σας πω ποια δρομολόγια εκτελούνται από Πειραιά. Έχω μπροστά μου λοιπόν την ιστοσελίδα της κρατικής τηλεόρασης, επίσημη ενημέρωση. Προβλήματα σημαντικά στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Αν βγείτε έξω θα καταλάβετε ότι ο αέρας αυτός παίρνει τον κόσμο. Και δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε σε κίνδυνο, σε κατηγορία έτσι συναγερμού 4. θα διατηρηθούν οι άνεμοι αυτοί και αύριο Σάββατο και θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται για να πέφτει κάπως την Κυριακή. Μέχρι λοιπόν και την Κυριακή πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, κυρίως για τις πυρκαγιές. Να σας πω ότι στις 8.30 θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Κώστα Τσίγκα, πολύτιμος βοηθός όλο αυτό το διάστημα. Θα μας δώσει την τελευταία εικόνα που έχουμε από την πυροσβεστική για τα μέτωπα τα οποία είναι ενεργά. Και φυσικά να μιλήσουμε και για τους συναδέλφους του, οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή και πραγματικά είναι λυπηρό. Άνθρωποι οι οποίοι είναι. Ρίχνονται στη μάχη με τις φλόγες, είναι στο καθήκον μέχρι τελευταία στιγμή. Νέοι άνθρωποι που έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους να χάνουν έτσι τόσο αδόκητα τη ζωή τους. Τραγικό, γιατί είμαστε σε πένθος όλοι. Το πυροσβεστικό σώμα και όχι μόνο, οι άνθρωποι που είναι εκεί για το δημόσιο συμφέρον, είναι μέλη της ευρύτερης οικογένειάς μας. Έτσι το βλέπουμε κι εμείς και είναι μια είδηση πραγματικά που μας έχει λυπήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με εξαίρεση το Blue Star Paros, το οποίο πήγαινε Σύρο, Τίνο και Μύκονο, δεν θα εκτελεστεί τελικά. Τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται κανονικά προς το παρόν. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Πολύ ισχυροί άνεμοι. Δεν αφορά μόνο στα πλοία, να προσέχετε και όσοι οδηγείτε. Και επίσης να προσέχετε και τα αντικείμενα τα οποία έρχονται από όλες τις κατευθύνσεις. Υπτάμενα αντικείμενα, λόγω των ισχυρών ανέμων. Έτσι. Μπορείς να δεις δηλαδή από κάδο μες στη μέση του δρόμου μέχρι χαρτόκουτα που κάποιος έτσι ασυνείδητος άφησε δίπλα στα σκουπίδια. Κάτι συρτάρια βρήκα εγώ ξεχασμένα στη μέση του δρόμου. Τα πήρε ο αέρας. Ξέρεις, τώρα οδηγείς και βλέπεις μπροστά σου ένα σιρτάρι ξαφνικά. Γιατί τα έχουμε αυτά. Μην λέμε μόνο για τυχοματερή στην Πάρο. Για ρίξτε μια ματιά τυχοματερές ανεξέλεγκτες κιόλας υπάρχουν σε όλη τη χώρα και ελάτε να μου πείτε μετά. Λοιπόν, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις. Αυτό έχει κατεβάσει και τη θερμοκρασία αρκετά, έχει λίγο δροσίσει. Είναι εντάσεως 4-6 μποφόρ, στα ανατολικά 6-8 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο όμως φτάνουν και 9 μποφόρ. Θα πρέπει λοιπόν, αν προγραμματίζετε να ταξιδέψετε, γιατί μιλάμε ότι είμαστε στις 31 Ιουλίου, βγαίνει ο Ιούλιος από αύριο 1η Αυγούστου, που σημαίνει ότι ένα τεράστιο κύμα ετοιμάζεται να φύγει και αρκετοί προς τα νησιά. Να επικοινωνείτε λοιπόν πριν από την αναχώρηση με τις κατατόπους λιμενικές αρχές ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες που έχετε προγραμματίσει να ταξιδέψετε, προκειμένου να ενημερώνεστε για ενδεχόμενες ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή και τροποποιήσεις των δρομολογίων. Και χθες πραγματικά πόνεσε η ψυχή μου τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν επιβάτες σε πλοίο της εταιρείας E-Jets. Είχε προορισμό την Άνδρο και την Τίνο. Είχαν φύγει άνθρωποι από τη Ραφίνα. Δεν κατάφεραν να δέσουν στην Άνδρο. Κατευθύνθηκαν προς την Τίνο. Δεν κατάφεραν να δέσουν στην Τίνο. Πήγαν μετά στη Μύκονο. Ούτε και κατάφεραν να δέσουν. Και τελικά επέστρεψαν, όχι στη Ραφίνα, στο Λαύριο. Αρκετοί είχαν αφήσει τα αυτοκίνητά τους δε στη Ραφίνα. Αφού από εκεί έφυγαν, σου λέει, μα γυρίσω με το πλοίο να πάρω το αμάξι να φύγω. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για μια ταλαιπωρία. Περισσότερες από 11 ώρες ήταν μέσα στο πλοίο. Για φαντάσου να κάνεις τέτοια περιοδία και να μην μπορείς να κατέβεις. Να μην μπορεί να δέσει. Αναρωτιέται τώρα κανείς, σε βρίσκει ρε παιδί μου αυτός ο κακός καιρός μεσοπέλαγα. Δηλαδή, οι εταιρείες φαντάζομαι ενημερώνονται από πριν τι καιρό πρόκειται να βρουν στη μέση του Αιγαίου και πριν φτάσουν στα νησιά αυτά και αν μπορούν να δέσουν. Πάση περιπτώσει, υπάρχει μια αποζημίωση από την εταιρεία. Μίλησε και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο εκπρόσωπος της εταιρείας, που είπε ότι θα τους δώσουν πίσω τα χρήματα για τα εισιτήρια. Θα τους δώσουν και δωρεάν ακτοπλοϊκά. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό φτάνει, να σου πω την αλήθεια. Και μια περισσότερη αποζημίωση θα την περίμενα. Και βεβαίως έβαλαν και λεωφορεία λέει, για να μπορέσουν να μεταφέρουν τον κόσμο. Για φαντάσου τώρα 11 ώρες να γυρίσεις από λιμάνι σε λιμάνι και να μην μπορείς να δέσεις. Πραγματικά. Λοιπόν, εύχομαι να μην υπάρξει άλλη ταλαιπωρία για τους επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται να ταξιδέψουν και όσοι φεύγετε οδικώς με τέτοιους ανέμους, τέτοιες ρηπές, να προσέχετε γιατί δεν θέλει πάρα πολύ να σου πάρει τα μάξι, ειδικά όταν τρέχεις στην Εθνική, χαμηλότερες ταχύτητες και σιγά σιγά δεν σας κυνηγάει κανείς, ειδικά όταν φεύγεις για διακοπές. Νομίζω έχεις την πολυτέλεια να κατεβάσεις ταχύτητα. Εντάξει, βιάζεσαι να φτάσεις μια ώρα νωρίτερα στην παραλία, αλλά να φτάσεις. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι νομίζω το ζητούμενο. Λοιπόν, θα περάσω ήδη στα πρώτα σας μηνύματα, γιατί θα μείνουμε πίσω και δεν το θέλω. Σήμερα τελευταία εκπομπή της σεζόν, θέλω πολύ να μιλήσω σε όλους σας. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Ω, πόσα χρόνια το λέω εγώ αυτό. Παρασκευή είναι υπέροχη μέρα, πραγματικά. Η φίλη μας η Αγγελική εδώ σταθερά με τις ωραίες εικόνες που μας στέλνει, κάτι λουλούδια, κάτι ωραίες πεταλούδες. Να είσαι καλά, Αγγελική μου, σε ευχαριστούμε. Ο φίλος ο Αντώνης. Καλημέρα, λέει, στον αγαπημένο μας σταθμό από το Μαρκόπουλο. Που μας ακούει ο Αντώνης, παρέα με 7-8 μποφόρ αέρα, και ο Θεός να βάλει το χέρι του, να μην έχουμε καμία πυρκαγιά. Οι δρόμοι είναι σχεδόν όλοι άδειοι. Είναι καλύτεροι για μας που δουλεύουμε, χωρίς άγχος, χωρίς πίεση, χωρίς τρέξιμο. Οδηγός φορτηγού, θυμίζουμε, είναι ο φίλος ο Αντώνης. Να σας ευχηθώ όσο καλύτερα γίνεται να περάσετε, κυρία Αντίνα, στις διακοπές σας, σύντομα κοντά μας. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Να είσαι καλά, φίλε μου Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να σας πω ότι από Δευτέρα θα είναι κοντά μας ο Αντώνης Αντωνόπουλος, κοντά σας. Εγώ νοητά θα είμαι δίπλα του, όπως είμαι πάντα δίπλα στον Αντώνη. Αδυναμίες είναι αυτές. Αντώνης Αντωνόπουλος λοιπόν στην πρωινή ζώνη θα σας κρατάει παρέα μαζί με άλλους καλούς συναδέλφους, γιατί είπαμε οι βάρδιες αλλάζουν. Η σημερινή βάρδια νομίζω αποχαιρετάμε όλοι, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, η φίλη μας η Μαρία, η κάθε μέρα θέλει αισιοδοξία, μου λέει. Απεσιόδοξες σκέψεις αφαιρούν ενέργεια. Καλημέρα σε όλους μας. Να είσαι καλά, Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος μου εδώ, ο 561, λέει: τα έργα στον Μελισσό ξεκίνησαν 1η 8η 2025. Θα τελείωναν, λέει, σε 3 μήνες. Ύστερα από συνεχείς παρατάσεις, θα τελείωναν 31/5 το Μάιο, δηλαδή, το 26. Μετά 27/7 το 26. Τώρα λένε τέλος Αυγούστου και βλέπουμε. Αυτό θα πει ενδιαφέρον για την καθημερινότητα των πολιτών που δεν έχουν λεωφορεία και τρομερή κίνηση στις γειτονιές. Ήθελα να ξέρω, ο ανάδοχος δεν έχει ρήτρες? Εγώ το διαβάζω κάθε μέρα το μήνυμά σου. Θέλουμε κι εμείς μια απάντηση και να επισπευστούν τα έργα σε κάθε περίπτωση. Ο φίλος ο Στάθης. Καλή άδεια να έχετε, και εγώ φεύγω αύριο για Βόρεια Ιταλία. Α, τι ωραία. Στο Στέλβιο Pass Road Trip. Με μοτοσυκλέτα. Εσύ είσαι easy rider, φίλε μου. Θα σου αφιερώσουμε ένα ωραίο τραγούδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Όσοι φίλοι είστε τολμηροί και κάνετε ταξίδια με τη μοτοσυκλέτα, έχω φίλους που έχουν γυρίσει όλη την Ευρώπη με τη μηχανή. Είναι πολύ ιδιαίτερο ταξίδι, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν ξεχνάς, νομίζω. Σημαντικό, λέει, όσοι κινηθείτε με γιοταχή μοτοσυκλέτα, οπωσδήποτε να έχετε πυροσβεστήρα. Μπράβο, Στάθη μου, πολύ καλά το λες. Και ειδικά εσείς που έχετε δικύκλα, με αυτό τον αέρα να προσέχετε πολύ, σε παρακαλώ, έτσι, στην οδήγηση. Και ξέρετε, νομίζω είστε έμπειροι οι περισσότεροι, γιατί αν έχεις μοτοσυκλέτα, έχεις μια ζωή. Δηλαδή, την αγαπάς και είναι η δεύτερη φύση σου. Είναι φίλοι που έχουν ως μόνιμο, σταθερό τους μέσο τη μοτοσυκλέτα. Και μπορώ να σας καταλάβω, γιατί είναι αγάπη μεγάλη. Λοιπόν, μας λέει εδώ ο φίλος μας ο Πάνος. Στα μόνα νησιά που πηγαίνω εγώ, λέει, είναι στην Εύβοια, στη Λευκάδα. Και φυσικά στο καλύτερο όλο στην Πελοπόννησο. Οι άλλοι, λέει, ασθαλασσοδέρνονται στο Αιγαίο. Και μου λέει μετά τι σχόλιο έχετε να κάνετε για τον πράκτορα Θούβου Γεωργιάδη. Ούτε ντροπή ούτε έλεος. Αναφέρεσαι σε αυτά τα γυαλιά της Meta, τα Ray-Ban, τα οποία έχουν κάμερα που μπορεί να καταγράφει. Όποιος τα φοράει, ρε παιδί μου, εκεί που κοιτάζει, έχει δυνατότητα να πατήσει το κουμπί και να αρχίσει να γράφει. Έχει γίνει κακός χαμός με αυτά τα γυαλιά, και γιατί τα φοράς και γιατί καταγράφεις και δεν σέβεσαι τα προσωπικά δεδομένα. Ο ίδιος γελάει τώρα, μας τρολάρει, έχω την εντύπωση. Πάντως είναι πολύ high-tech ο υπουργός. Ψάχνει, βρίσκει ό,τι καινούριο υπάρχει. Εγώ αυτά τα γυαλιά δεν τα ήξερα. Ήξερα ότι υπήρχαν διάφορες κρυφές κάμερες παλιά. Όσοι συνάδελφοι έκαναν ρεπορτάζ με κρυφές κάμερες, υπήρχαν κάτι στυλό, κάτι τέτοια. Αυτά τα γυαλιά εγώ δεν τα είχα δει. Έκανε μια ανάρτηση και ο ίδιος και είπε ότι αυτά τα γυαλιά, ναι, είναι της Meta, είναι τα Ray-Ban, πάρα πολύ μου άρεσαν. Έτσι κι αλλιώς, λέει, δεν περιμένετε εμένα να σας καταγράψω. Όπου πάω υπάρχουν πάρα πολλές κάμερες. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν πάρα πολλοί με τα κινητά οι οποίοι καταγράφουν. Και η αλήθεια είναι ότι όταν θελήσω εγώ να καταγράψω με τα γυαλιά αυτά, ανάβει, λέει, ένα φωτάκι. Άρα όποιος είναι απέναντί μου καταλαβαίνει ότι τον καταγράφω. Αυτό εξήγησε ο υπουργός. Είπε κιόλας για τα λεφτά, πόσο κάνουν. 600 ευρώ, λέει, τα πήρα και πάρα πολύ μου αρέσουν και εγώ θα συνεχίσω να τα φοράω, έχω να σας πω. Χάμος την αντιπολίτευση. Πω, πολύ κινητός κοριός ο υπουργός. Εγώ νομίζω ότι πραγματικά μας τρολάρει. Τώρα, πραγματικά με τα κινητά, ανά πάσα στιγμή μπορεί να σε καταγράψει οποιοδήποτε. Θα μου πεις τώρα, ο υπουργός γιατί να φοράει αυτά και γιατί να πρέπει να καταγράφει? Έδωσε μια εξήγηση ο ίδιος. Αν κάποιος κινηθεί απειλητικά εναντίον μου, θα έχω δυνατότητα να το καταγράψω. Αυτή είναι η εξήγηση που έδωσε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, η φίλη μας η Ελπής μας στέλνει ένα ωραίο μήνυμα. Είναι ένα καλαμπόκι που απευθύνεται σε ένα άλλο καλαμπόκι, το οποίο είχε γίνει popcorn όμως, και του λέει: κάνει ζέστη έξω. Ναι, λέει, λιγάκι, το άλλο που είχε γίνει ήδη popcorn. Εντάξει, θερμοκρασίες λίγο έπεσαν. Λίγο έπεσαν, ελπίζω. Νομίζω καλύτερα είναι. Ο φίλος ο 561 λέει: σε κεντρικές λεωφορειακές γραμμές Αθήνα, Πειραιά κλπ. Από το μεσημέρι και μετά η αναμονή είναι τουλάχιστον 20 λεπτά. Ούτε στην Κόρινθο να πήγαινες. Το λέγαμε προχθές με τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Ανδρή, που είχα εδώ στην παρέα μου στο στούντιο. Και έλεγε αυτό, ότι πολλοί μένουν πια Κόρινθο και εργάζονται στην Αθήνα. Και πιο νωρίς επιστρέφουν στο σπίτι τους από ότι να δούλευαν από τη μία περιοχή της Αθήνας στην άλλη. Πραγματικά είναι ένα θέμα αυτό. Η φίλη μας που θητεί μας θέλει ωραίες φωτογραφίες, να είστε καλά, λέει, να περάσετε όμορφα στις διακοπές σας. Εντάξει, Σαντορίνη, τώρα τι να λέμε, είναι μια μαγεία. Σε ευχαριστούμε, που θητεί μου, πάρα πολύ. Και ο φίλος ο Κυριάκος. Αυτό τον τύπο, λέει, τον τρολ, εξακολουθούμε να τον πληρώνουμε για υπουργό, ρε, μπιπ. Εντάξει, επιλογές είναι αυτές. Χθες είχαμε το τελευταίο υπουργικό της σεζόν, παρεπιπτόντως. Έδωσε οδηγίες ο πρωθυπουργός, τους είπε, λέει, εκτός αέρα, τελικά, λέει, με πιστεύετε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Φαντάζομαι ότι με πιστεύετε πια. Το έχω πει, λέει, τόσες ώρες. Τους έδωσε, λέει, και 4 εντολές, διαβάζω εδώ. Αλλαγή ταχύτητας, του ζήτησε. Το Πουγγί θα ανοίγει στοχευμένα και λελογισμένα, με σταθερές θετικές ειδήσεις για διάφορες κοινωνικές ομάδες πριν και μετά τη ΔΕΘ. Μη φοβάστε, λέει, τον πολιτικό χρόνο, δηλαδή ότι έχουμε καιρό μέχρι την άνοιξη του 27. Αυτό δουλεύει υπέρ μας. Και είπε επίσης ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών. Και επίσης του ζήτησε να υπερασπίζονται στα κανάλια το κυβερνητικό έργο. Αυτό να το δω, πραγματικά. Γιατί είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού αυτοί που βγαίνουν, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες, να υπερασπιστούν, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, το κυβερνητικό έργο. Υπάρχουν πάρα πολλοί που αφήνουν τα δύσκολα για τους άλλους. Για να τους δούμε, λοιπόν, από Σεπτέμβρη, φαντάζομαι, που θα ξεκινήσουν πάλι οι εκπομπές, οι τηλεοπτικές και τα πάνελς, φαντάζομαι ότι θα αρχίσουν να εμφανίζονται. Κοινώς, ας κάνε μύτη, σιγά σιγά. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.
1: Αλφα 94,7.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν 2 ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός. Με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670-31534.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
8: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
9: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-69979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Οπτία εμπορικών συναλλαγών και εκτεταμένες καταστροφές, πύρινες ρηπές 125 χιλιόμετρων την ώρα καίγονται Κρήτη, Πελοπόννησος, Πάρος και Άνδρος. Εφημερίδα Τα Νέα. Λογαριασμοί ρεύματος. Οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια. Κόκκινος συναγερμός για τις οφειλές, στα 3 δισεκατομμύρια τα χρέη το 2025. Σχεδόν 4 στις 10 παροχές εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Πώς το κόστος από τις οφειλές καταλήγει στους καλοπληρωτές, αναφέρει η εφημερίδα. Πόλεμος για το νερό νούμερο 2, τεράστιο θέμα, αυτό το έχουμε αναδείξει και εμείς. Τι καταγγέλνουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμου, με ποιο μοντέλο προωθείται η ομογενοποίηση των εταιριών ίδρευσης. Και στη Γερμανία στους 10.000 οι νεκροί από τη ζέστη, απίστευτο. Ενώ μένονται οι πυρκαγιές σε Γαλλία, Ισπανία, Τουρκία, ανεξέλεγκτα τα μέτωπα και στην Ελλάδα. Εφημερίδα Δημοκρατία. Ο μεγάλος ένοχος έχει το πρωτοσέλιδο σχεδόν ολόκληρο, έχει εικόνες από τις καταστροφικές πυρκαγιές, φαίνεται οι φλόγες να κατακαίουν ένα δάσος και ακριβώς μπροστά είναι ο Πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης κρύβει την αλήθεια και τις ευθύνες του για την πύρινη καταστροφή. Εγκληματικός ο απολογισμός της γαλάζιας επταετίας. Με κροκοδίλια δάκρυα στο Υπουργικό επιχείρησε να διασωθεί με ανακριβείς συγκρίσεις πάλι με το εξωτερικό, μόνη του αγωνία τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αναφέρει χαρακτηριστικά. Ακόμη και η μεγαλύτερη μεταπολεμική πυρκαγιά στη Γαλλία είναι αναλογικά μικρότερη από το ολοκαύτωμα στην Ελλάδα. Άφαντος ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Στα χαρτιά το πολύ διαφημισμένο Αιγής. Η φάρσα μπαίνουν και τα ψευδοκονδύλια. Κοστοβόρες ενοικιάσεις αντί αγοράς εναέριων μέσων. Χιλιάδες κενά στην πυροσβεστική. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας, τις κηδείες βέβαια των πυροσβεστών. Άλλο θέμα στη Δημοκρατία, Άρση Ασυλίας τα φορτώνει στους δικηγόρους του τώρα ο Αβραμόπουλος. Σύγχυση και για την προσφυγή στον Άριο Πάγο και φωτογραφία του Αδόνιδος Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, με αυτά τα περίφημα γυαλιά της Μέτα, τα Ray-Ban. Θα σας καταγράφω. Με πρακτόρικα γυαλιά εμφανίστηκε ο φευγάτος και προκλητικός Άδωνης. Συνεχίζουμε, η εφημερίδα των συντακτών. Όλο το πρωτοσέλιδο είναι ένα δάσος που καίγεται. Πένθος, οργή, καταστροφή. Κατηγορώ εποχικών πυροσβεστών για την κυβερνητική υποκρισία. Οι εισβολείς έγιναν ήρωες. οδύνει στην κηδεία των δύο αδικοχαμένων που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος στην Κρήτη, ολονύχτια αγωνία και για το φοινικό δάσος της Πρέβελης, μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Το κολλασμένο ευρωπαϊκό καλοκαίρι, η γυρά Ήπειρος είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Η καθημερινή ορολογιακή βόμβα, η χωματερή της Πάρου, πώς τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μια ήδη προβληματική κατάσταση. Ένα θέμα που είχαμε αναδείξει και εμείς εδώ, έχοντας ρεπορτάζ από δικούς μας ανθρώπους που βρίσκονται στο νησί. Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία λόγω των ελέγχων, βελτίωση της οδικής ασφάλειας, αναφέρει η εφημερίδα. Νύχτα αγωνίας στα πύρινα μέτωπα και σκηνές χάους με χιλιάδες μετανάστες στη Θέουτα της Ισπανίας. Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ένα θέμα που θα αναδείξουμε λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής με τον Θεόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη, καθώς και η Τζόρτζια Μελώνη, η Ιταλία ολόκληρη ανησυχεί με αυτές τις ορδές μεταναστών που έχουν κατακλείσει πραγματικά τη Θέουτα της Ισπανίας. Απογευματινή, σε κόκκινο συναγερμό, η μισή χώρα άνηση μάχη με τη Λερναία Ύδρα και την Ανοησία. Συνεχείς αναζωπηρώσεις, νέα μέτωπα και μπαράζ από 112 για κενώσεις οικισμών, έως 125 χιλιόμετρα οι ρηπές του ανέμου στην Κρήτη. Ηρωισμός και ανευθυνότητα, τα δύο πρόσωπα των πυρκαγιών. Από βαριά αμέλεια, οι περισσότερες φωτιές. Για εμπρισμό συνελήφθησαν 8 άτομα. Ο ψαράς που έσωσε ζωές στην Αγία Γαλήνη, 72 πυροσβέστες έχουν πέσει στο καθήκον. Εκτός ελέγχου, η κατάσταση στη Μεγαλόνησο, στην Κρήτη αναφέρεται, στάχτη το 80% του φοινικό δάσου, όπως θέλετε, στην Πρέβελη. Και να μας πείτε ποιος σας χρηματοδοτεί, επίθεση του Πασόκ σε Τσίπρα. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνει την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης. Βεβαίως αυτό ήρθε μετά την δήλωση που έκανε και εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, προς τα δύο μεγάλα κόμματα, δηλαδή Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, ότι εσείς, λέει, στηρίζεστε στις τράπεζες λόγω των δανείων και των τεράστιων χρεών που έχουν τα κόμματα. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στο λαό. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το νερό, παύλα εμπόρευμα. Κόλαφος οι παρεμβάσεις των βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, σύγκρουση με τη στρατηγική του κεφαλαίου για νερό κοινωνικό αγαθό στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών για ίδρευση, άρδευση, αντιπλημμυρική προστασία. Και κρύβουν τις ευθύνες τους για τις πυρκαγιές πίσω από την ατομική ευθύνη και την κλιματική κρίση. Προκαλούν τα μυρολόγια και τα ευχολόγια στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, περιοδία κλιμακίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στις πυρόπληκτες περιοχές της Κρήτης, οργή για τον κρατικό μηχανισμό, πολλά ενεργά μέτωπα και χθες. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Κόντρα, 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη της Τεχάν. Το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί την επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση. Υπόλογοι, οι πρώην Περιφερειάρχες Αττικής και Πελοποννήσου και οι υπεύθυνοι της εταιρείας. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες, μόνο από τύχη θα σβήσει πλέον η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο και ενεργειακό σοκ προειδοποιούν την Ευρώπη για μακρύ και κρύο χειμώνα.
10: Αλφα Radio 989.

0: Ευχαριστούμε πολύ την Αφροδίτη Σιμίτη για την πολύ όμορφη μουσική επιλογή. Πάμε ωστόσο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σας τον έχω ήδη προαναγγείλει να συναντήσουμε τον Αντιπύραρχο Κωνσταντίνο Τσίγκα. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος και βεβαίως τον βρίσκουμε καθοδόν προς το Αγρίνιο για να αποχαιρετήσει και εκείνος τον συνάδελφο ο οποίος χάθηκε τόσο αδόκητα. Καλημέρα και θερμά συλληπιτήρια για τους συναδέλφους σας, κύριε Τσίγκα.
1: Καλημέρα σας. Μια δύσκολη μέρα και η σημερινή, αλλά και η χθεσινή και η προχθεσινή με τις απώλειες των συναδέλφων και με τις πυρκαγιές οι οποίες είναι σε εξέλιξη σε όλη την επικράτεια. Είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πυρκαγιές, να κάνουμε στην άκρη το συναίσθημα για να, που μας βαραίνει με τις απώλειες των τριών συναδέλφων μας. Για να μπορέσουμε να επιχειρήσουμε σε όλο αυτό το πεδίο που έχει απλωθεί σε όλη την επικράτεια.
0: Αυτό που λέτε τώρα, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί και η ψυχολογία του πυροσβέστη που ξέρει ότι μέσα σε μια μέρα έχουν χαθεί τρεις συναδελφοί του, φαντάζομαι ότι κλονίζεται και πρέπει να προσπαθήσει διπλά για να δώσει το καλύτερο του εαυτού του, όπως κάνει καθημερινά ο Έλληνας πυροσβέστης.
1: Μας έρχονται στο μυαλό οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε, γιατί ξέρετε, πάνω στην ένταση των επιχειρήσεων κάνουμε στην άκρη τις αντικειμενικές δυσκολίες για να μπορέσουμε να επιχειρήσουμε, να απομακρύνουμε πληθυσμό, να μπορέσουμε να διασώσουμε κατοικίες, να περιορίσουμε πυρκαγιές, να διαφυλάξουμε τον φυσικό πλούτο και τα δάση της πατρίδας μας, αλλά και τις καλλιέργειες των συμπολιτών μας, οι οποίες θέτονται σε κίνδυνο καθημερινά πάρα πολλές φορές την ημέρα. Δυστυχώς οι πυρκαγιές καθημερινά είναι πολλές. Αυτό το οποίο λέμε για να μην έχουμε ενάρξη πυρκαγιών, που οι περισσότερες από αυτές, πίσω από αυτές υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι, δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε. Δεν μπορώ να διανοηθώ 40-50 πυρκαγιές καθημερινά, οι οποίες πλήττουν τη χώρα μας και δημιουργούν τεράστια προβλήματα στο μηχανισμό.
0: Είναι πολλά τα μέτωπα ταυτόχρονα. Ναι. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες. Οι ρηπές των ανέμων, πραγματικά, μου έλεγε χθες ειδικό ο πυρομετεωρολόγος, ο κ. Θεόδωρος Γιάνναρος, ότι φτάνουν και τα 140 χιλιόμετρα την ώρα. Όχι 125 που ακούστηκε μέχρι στιγμής. Έχουμε ρηπές που φτάνουν τα 140 χιλιόμετρα. Τι να πρωτοπρολάβεις και τι να κάνεις, κύριε Τσίγκα?
1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μη ικανότητα και η δυνατότητα μάλλον των εναερίων μέσων να επιχειρήσουν στην Κρήτη, mm-hmm. με τους ανέμους οι οποίοι δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν στο σημείο τα εναέρια μέσα, ούτε τα αεροσκάφη αλλά ούτε και τα ελικόπτερα, για να μπορέσουν να κάνουν ρήψεις. Υπήρχε τεράστια, με μεγάλος κίνδυνος στην ασφάλεια των πτήσεων, των ανθρώπων οι οποίοι κάνουν υπερπροσπάθειες, των χειριστών της πολεμικής αεροπορίας αλλά και των χειριστών των ελικόπτερων του πυροσβεστικού σώματος, για να μπορέσουν να γίνουν οι στοχευμένες ρήψεις από αέρος, έτσι ώστε οι δυνάμεις, οι επίγειες, οι οποίες έχουν επιφορτιστεί με το μεγαλύτερο μέρος της πυρόσβεσης αυτό το διάστημα λόγω των ανέμων, ομάδες δασοκομάντος με μεγάλη βοήθεια από την τοπική αυτοδιοίκηση κατά τόπους και στην Κρήτη, από την περιφέρεια και τους δήμους, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές, μαζί με τους εθελοντές μας, τους εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος, τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας, οι οποίοι αφήνουν τις δουλειές τους, αφιλοκερδώς έρχονται να συνδράμουν και να προσφέρουν σε αυτό που βιώνει η χώρα.
0: Καλά κάνετε και το λέτε.
1: Σήμερα.
0: Και για να γίνει κάποιος εθελοντής πρέπει να περάσει από εκπαίδευση, έτσι? Δεν μπορεί ο καθένας να πιάσει το λάστιχο του κουβά.
1: Βεβαίως, κάθε χρόνο,
0: και να χωθεί στη φωτιά.
1: Το πυροσβεστικό σώμα εκδίδει μια διάταξη η οποία καλεί όλους τους πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να έρθουν, να συνδράμουν, να βοηθήσουν. Υπάρχει μια εκπαιδευτική διαδικασία με εξετάσεις και τον Μάρτιο ολοκληρώνεται όλη αυτή η επιστοποίηση και τον Μάρτιο ολοκληρώνεται όλη αυτή η επιστοποίηση και

0: πληροφόρηση για τα μέτωπα, τα ενεργά αυτή την ώρα, κύριε Τσίγκα?
1: Αυτή τη στιγμή τα μέτωπα που μας απασχολούν και είναι ενεργά αλλά ευτυχώς σε πολύ καλύτερη κατάσταση από χτες είναι και τα δύο της Ρεθύμνου. Mm-hmm. Στην Πάρο που υπάρχουν καπνογόνα σημεία πάρα πολλά, την τελευταία πυρκαγιά η πρωινή στην Αχαΐα πάει καλύτερα. Μιλήσαμε πριν με συναδέλφους εκεί στην περιοχή της Φλόκας που πήγαινε προς Άρλα, έχει βγει και 112, επιχειρούν 4 καναντέρ και 2 ελικόπτερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Υπερπροσπάθειες των συναδέλφων από την ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων αλλά και από τις επίγειες δυνάμεις από όλη την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος που έχουν σπεύσει στο σημείο, γιατί πρέπει μία-μία πυρκαγιά να κλείνει για να μην έχουμε διασπορά δυνάμεων, για να μπορέσουμε να γίνει επανασύνταξη όλων των δυνάμεων, γιατί η μέρα είναι μπροστά μας, η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Οι περισσότερες πυρκαγιές ξεσπούν από τις 1 μέχρι τις 4 το μεσημέρι συνήθως. Γι' αυτό θα πρέπει σιγά-σιγά τα αυτοκίνητα τα οποία σταματάνε να επιχειρούν εφόσον δεν χρειαστεί σε κάθε πυρκαγιά που θέλουμε να κλείνει όσο το δυνατόν νωρίτερα γίνεται, να επιστρέψουν στις βάσεις τους, να ανεφοδιαστούν και να ξεκινήσουν πάλι αν προκύψει κάποια πυρκαγιά.
0: Ανοιχτό στη μάχη. Έχει ξημερώσει τρίτη μέρα, να πούμε, που μας απασχολούν οι φωτιές. Ένα τεράστιο θέμα είναι και οι αναζωπηρώσεις, κύριε Τσίγκα, και αυτό πρέπει να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, ότι από τη στιγμή που δείχνει μια φωτιά να είναι υπό έλεγχο ή να έχει σβήσει, πάντα παραμένουν αυτά τα λεγόμενα καντιλάκια, τα οποία με τόσο ισχυρούς ανέμους μπορούν να δώσουν πάλι φωτιά. Στην Πάρο, ας πούμε, είχαμε αναζωπήρωση χθες.
1: Είναι νομοτελειακό κάποιες φορές να συμβαίνει αυτό. Είναι η δύναμη της φύσης, η οποία όλα τα θερμά σημεία της περιμέτρου σε μια πυρκαγιά, η οποία φαίνεται ότι έχει ελεγχθεί και ότι έχει περιοριστεί, εάν δεν σβήσει και ο τελευταίος καπνός και η τελευταία φλόγα, το πυροσβεστικό σώμα δεν μπορεί να τη δώσει ότι είναι υποπλήρη έλεγχο, διότι σημεία θερμά, τα οποία με την αύξηση της θερμοκρασίας κατά τις μεσημεριανές ώρες και με την ένταση του ανέμου δημιουργούν νέες φλόγες. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλες τις πυρκαγιές. Όμως εκεί υπάρχουν δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, δεν αποχωρεί κανένας εάν δεν σβήσει και η τελευταία φλόγα.
0: Αυτό θέλαμε να πούμε και στους ακροατές μας, ότι μπορεί να βλέπετε πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο και να λέτε, μα αφού έσβησε, γιατί παραμένω εδώ και δεν πάνε αλλού που υπάρχει ανάγκη? Γιατί και εκεί, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να ξεσπάσει πάλι αναζωπήρωση. Πρέπει να είναι απολύτως σίγουροι ότι έχει σβήσει για να φύγουν, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, γίνεται εκτίμηση του κινδύνου από τον επικεφαλής. Αν δεν παγώσουν όλα τα σημεία και δεν έρθουν στη θερμοκρασία που ήταν πριν ξεκινήσει η πυρκαγιά, δεν αποχωρούν οι δυνάμεις, και όταν κληθούν να αποχωρήσουν, η αποχώρηση αυτή γίνεται σταδιακά για να μπορέσουμε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι δεν θα υπάρξει κανένας κίνδυνος κάποια φλόγα να ξεπηδήσει και να δημιουργήσει νέα ζητήματα.
0: Τα νησιά μας, Πάρος, Άνδρος, Κάλυμνος.
1: Φαίνεται ότι είναι καλύτερη κατάσταση και εκείνη και εκεί όλες αυτές οι πυρκαγιές. Ο μεγάλος αντίπαλος εκεί είναι η ένταση του ανέμου, οι οποίοι πολλές φορές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αλλάζουν και κατευθύνσεις ανάλογα το μικροκλίμα, το τοπικό καιρό δηλαδή που δημιουργεί κάθε πυρκαγιά, και δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα τόσο στις επίγειες αλλά όσο και στις εναέριες δυνάμεις. Όμως οι πυροσβέστες και οι δασοκομάντος και οι εθελοντές και οι πυροσβέστες με τη συνδρομή και της ελληνικής αστυνομίας για την απομάκρυνση του πληθυσμού αλλά και του λιμενικού σώματος σε πάρα πολλές των περιπτώσεων και στην Κρήτη απομάκρυναν
0: βοηθάει και το λιμενικό.
1: Τον κόσμο βεβαίως από θαλάσσεις και οι ιδιώτες με πάρα πολλά σκάφη που συνέδραμαν για να μπορούν να απομακρυνθούν. Ήταν τεράστια κινητοποίηση. Όλο αυτό το πλαίσιο της δελειτουργικότητας που αφορά όλους, που καθένας από την πλευρά του θα πρέπει να κάνει αυτό που το αναλογεί στην πατρίδα, για να μπορέσουμε να μειώσουμε τις συνέπειες από όλες αυτές τις καταστροφές.
0: Και πρέπει να πούμε ότι είμαστε σε συναγερμό μέχρι την Κυριακή, που φαίνεται μετεωρολογικά τουλάχιστον ότι θα πέσουν οι πολύ ισχυροί άνεμοι. Είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, έτσι, κατηγορίας 4.
1: Ακριβώς, ειδικά σήμερα υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς που ξεκινάει από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με δίκτυο επικινδυνότητας 4, δηλαδή πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου. Κατεβαίνει στην Χαλκιδική, στην Θεσσαλονίκη, περνάει από την Θεσσαλία, στη Γέννη και στην Ήπειρο, όλη η Στερεά Ελλάδα με την Εύβοια, ολόκληρη Πελοπόννησο και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, αλλά και οι Κυκλάδες και το Νότιο Αιγαίο με υψηλό και πολύ υψηλό δείκτη, και η Κρήτη λόγω των ισχυρών ανέμων, αλλά λόγω και της ανόδου της θερμοκρασίας που σταδιακά μέσα στην ημέρα επιταχύνεται.
0: Είναι τουλάχιστον η μισή χώρα, έτσι, σε κόκκινο συναγερμό,
1: ακριβώς,
0: και πρέπει να προσέχουμε. Ένα τελευταίο

0: Τελευταίο, κύριε Τσίγκα, θέλω να μου πείτε πραγματικά, επειδή όσες συλλήψεις έχουμε για ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν, έγιναν αιτία να ξεκινήσει μια πυρκαγιά, από ό,τι φαίνεται οι περισσότερες είναι αμέλειες. Πώς αισθάνεται ένας πυροσβέστης που διακινδυνεύει τη ζωή του όταν ο άλλος είναι τόσο απερίσκεπτος?
1: Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Είναι 237 συλλήψεις που η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει προβεί. Οι 209 είναι από αμέλεια και οι 208 από πρόθεση, ένα ποσοστό περίπου 90 με 10%, το οποίο...
0: Νομίζω χάσαμε το σήμα. Αν έχουμε δυνατότητα να περάσουμε στο αναγκαίο διάλειμμα, να ξαναβρούμε τον κύριο Τσίγκα για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αλφα 94,7.
4: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
5: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
4: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
4: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
5: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
4: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
5: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
4: Πληροφορίες στο 24670-31534.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
7: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
8: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
7: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
8: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
7: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
2: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Χάνονται ανθρώπινες ζωές, όχι μόνο πολιτών, αλλά και πυροσβεστών, οι οποίοι υπό αυτές τις συνθήκες έχουμε όλα αυτά τα ζητήματα που βλέπουμε καθημερινά.
0: Κύριε Τσίγκα, στο πρόσωπό σας θέλω να αποδώσω τιμή στους άνδρες και τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, γιατί υπάρχουν και γυναίκες, έτσι, να τα λέμε αυτά, δεν είναι μόνο οι άνδρες.
1: Βεβαίως, στην πρώτη γραμμή και οι γυναίκες και οι άντρες του πυροσβεστικού σώματος, όλοι μαζί, ενωμένοι, με μια μεγάλη ακτίνα σε όλη την επικράτεια, στην πρώτη γραμμή των φυσικών καταστροφών, όχι μόνο των δασικών πυρκαγιών, αλλά και οτιδήποτε άλλο προκύπτει υπό την σκέπη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, για να μπορέσουμε να μειώσουμε τις συνέπειες όλων των φαινομένων. Όμως, να πούμε και κάτι τελευταίο, ότι καμία πυρκαγιά δεν επεκτείνεται και δεν θέτει σε κίνδυνο ζωές αν δεν ξεκινήσει. Άρα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των πυρκαγιών, να μειωθούν οι ενάρρες πυρκαγιών, που δυστυχώς πίσω από τις περισσότερες υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι.
0: Κύριε Τσίγκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρωινή επικοινωνία. Να συνεχίσετε το ταξίδι σας, να μην σας καθυστερήσουμε άλλο. Για θλιβερό καθήκον πηγαίνετε στα Αγρίνιο για να αποχαιρετήσετε τον συνάδελφό σας. Θα ευχηθώ καλή δύναμη σε όλους σας. Και ευχαριστούμε
1: σας
0: πάρα πολύ. Σας
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσείς για την ενημέρωση που κάνετε στον κόσμο.
0: Να είστε καλά, είμαστε πάντα εδώ. Ήταν ο αντιπύραρχος, ο κ. Κωνσταντίνος Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.
2: Αλφα Radio 989.

0: Υπάρχουν ιστορίες που γεννιούνται στις πιο δύσκολες στιγμές και γίνονται μαθήματα δύναμης, αγάπης και ελπίδας. Η νέα σειρά podcast «Ιστορίες Ελπίδας» με τη στήριξη της Motor Oil και την Αθηναίδα Νέγκα δίνει φωνή σε ανθρώπους της οικογένειας της ελπίδας και του οράματος ελπίδας που μοιράζονται αληθινές εμπειρίες ζωής, αγώνα και δεύτερων ευκαιριών. 8 συγκινητικές ιστορίες που μας θυμίζουν ότι η ελπίδα μπορεί να αλλάξει ζωές. Αναζητήστε τις ιστορίες ελπίδας στο pod.gr, στο Spotify και στο YouTube. Το τέταρτο επεισόδιο, να σας πούμε, ότι θα είναι διαθέσιμο στις 2 Αυγούστου δηλαδή. Πρέπει να σας πω επίσης, πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων, ότι αν υπάρχει μία προσφορά που αξίζει να προλάβετε πριν τις διακοπές, είναι το νέο Energy Adjust Promo. Προσφέρει σταθερή τιμή ρεύματος, μόλις 0,128 ευρώ ανά κιλοβατόρα για 12 μήνες και έχει ακόμη ένα σημαντικό πλεονέκτημα, 50% έκπτωση στο πάγιο για καταναλώσεις έως 150 κιλοβατόρες το μήνα. Δηλαδή, ακόμη μεγαλύτερο όφελος για το σπίτι σας. Και το καλύτερο, αν επιλέξετε το πρόγραμμα μέσω e-contract, αποκτάτε και δώρο αβίν αξίας 100 ευρώ. Οπότε πριν φύγετε για διακοπές, μπείτε στο energy.gr, ολοκληρώστε το συμβόλαιό σας 100% online και υποφεληθείτε από όλα τα προνόμια του Energy Adjust Promo μέχρι τις 31 Ιουλίου, μέχρι σήμερα δηλαδή. Είναι τα προνόμια αυτά. Και να σας πω επίσης ότι η Πράσινο Λάδι συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στη συλλογή και ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων. Μια απλή κίνηση, όπως η σωστή ανακύκλωση του τηγανελαίου, μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπανσης και στην προστασία των υδάτινων πόρων. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Να στείλω ιδιαίτερες καλημέρες στη φίλη μου την Όλγα. Καλημέρα, μου λέει, όμορφη Παρασκευή. Εύχομαι καλές διακοπές. Να είσαι καλά, Όλγα μου. Εσύ στην όμορφη Ζάκυνθο περνάς υπέροχα. Δεν ξέρω αν θα πας σε κάποιο άλλο σημείο. Και εσύ για διακοπές. Συχνά πηγαίνει Λευκάδα, από ό,τι θυμάμαι, η Όλγα. Δεν ξέρω αν θα πάει στη Λευκάδα, μακάρι. Ο φίλος ο Πάνος λέει: συγχαρητήρια στους απλούς πυροσβέστες. Συλληπιτήρια στην οικογένεια της πυροσβεστικής για την απώλεια των ανθρώπων της. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε, Πάνο μου. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει: μήπως η ανακύκλωση γενικώς έχει πάει περίπατο. Κοίταξε να δεις. Εγώ βλέπω ανθρώπους που ανακυκλώνουν και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί βλέπω να γίνεται και μάθημα στα σχολεία σχετικό. Βλέπω παιδιά ευαισθητοποιημένα που ανακυκλώνουν. Βλέπω πάρα πολλούς, πολλών χρωμάτων κάδους. Άλλο είναι για γυαλί, άλλο είναι για πλαστικά, άλλα είναι για τα τρόφιμα, τα υπολείμματα, ας πούμε, των τροφών, που είναι ο καφές, καφέ κάδους. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ αισθάνομαι ότι γίνεται ανακύκλωση. Τώρα το θέμα είναι αυτά που ανακυκλώνει ο πολίτης, πού πάνε? Πού πάνε, ωραίο. Λένα Βασιλάκου, ξέρεις πού πάνε? Αυτά που ανακυκλώνει ο πολίτης, ναι. Λέω, γιατί είμαι πολύ φιλότιμο και μικρά παιδάκια ακόμη ανακυκλώνουν.
1: Ναι.
0: Άμα εγώ ανακυκλώνω και σπαταλάω χρόνο γιατί θέλω, γιατί αγαπώ το περιβάλλον, έτσι, και την πατρίδα μου, τον τόπο μου, mm-hmm. τη γη που πατώ, που λένε. Και κάνω όλο αυτό. Και εσύ μου τα παίρνεις όλα μαζί και τα πας σε μια χωματερή, δεν κάνουμε κάτι. Και το έχουμε δει να συμβαίνει.
1: Το έχουμε δει με τα μάτια μας.
0: Φυσικά, απορριμματοφόρα για κοινά απορρίμματα πάνε και αδειάζουν κάθε ανακύκλωση. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή, χύνουμε την καρδάρα με το γάλα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, η Λένα μας είναι κοντά μας, όπως ακούσατε. Καλημέρα και επισήμως, Λένα μας. Λένα Βασιλάκου, ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο. Δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Μη φύγει κανείς, επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην ξηρονομή Βιωτίας και κατακαίει αγροτοδασική έκταση. Ήχησε μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Ελοπία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη διάρκεια της νύχτας δασική έκταση στη Δυτική Αχαΐα στην περιοχή Φλόκα, όπου στις 5 τα ξημερώματα εστάλει μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς την Άρλα. Ρήψεις νερού πραγματοποιούν από νωρίς το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας 4 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα, ενώ ενισχύθηκαν νωρίτερα οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο κέντρο υγεία της περιοχής διακομίστηκε θελοντής, ο οποίος βοηθούσε στην πυρόσβεση και παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα. Σε ισχύ τίθεται μέχρι νεωτέρας απαγόρευση κυκλοφορίας στις δασικές περιοχές του Δήμου Πατρέων. Στις Φλόγες στυλίχθηκαν στη διάρκεια της νύχτας δασικές εκτάσεις κοντά στο αρχοντοχώριο Τελοκαρνανίας και στην περιοχή Φαλαισίας στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Τρίτη μέρα μάχης με τις φλόγες και τους ανέμους στο νότιο Ρέθυμνο, που είναι συνεχείς οι αναζωπυρώσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Στη διάρκεια της νύχτας έκλεισε ο δρόμος προς τη Μονή Πρέβελης και προς τον Ασώματο. Χθες το απόγευμα στήθηκε επιχείρηση για τη διάσωση πολιτών από την παραλία της Πρέβελης, που τελικά απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις. Ήφεση παρουσιάζουν οι φωτιές σε Σιτία, Θερινόλακο και Αγία Τριάδα. Καλύτερη είναι η κατάσταση στην Παλαιόπολη της Άνδρου, που ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας σε εκένωση προς Μπατσί, αλλά και από Κόλυμπο προς τη Χώρα στη διάρκεια της νύχτας. Αναζωπυρώσεις στην Πάρο, προληπτικές διακοπές ηλεκτροδότησης σε Βολέγανδρο, Σίκινο και άλλα νησιά των Κυκλάδων που συνδέονται με το ηλεκτρικό δίκτυο της Πάρου, ανακοίνωσε ο ΔΔΕ. Βελτιωμένη είναι η εικόνα και από την πυρκαγιά στο βαθύ της Καλύμνου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα κατηγορίας 4 στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Θρήνος στο Αγρίνιο με τη Μέση Ήρωα θα τελεστεί σήμερα η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στην πυρκαγιά στο Γήθιο Λακωνίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου. Έχουν γίνει συνολικά 237 συλλήψεις για εμπρισμούς από αμέλεια και από πρόθεση. Το 90% είναι από αμέλεια, ανέφερε στον Alfa Radio 989 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχος Κωνσταντίνος Τσίγκας. Απαγορεύτηκε λόγω των θηλωδών ανέμων ο απόπλους από τα λιμάνια της Σεραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Πάρος για Σύρο Τίνο Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Κανονικά προς το παρόν διεξάγονται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια στα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε κάθε περίπτωση, οι ταξιδιώτες καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Στο διεθνή χώρο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο ίδρυσε ο ίδιος, κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας. Μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε πως η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης για την υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού. 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε και με έκτακτα μέτρα για να υπερασπιστούμε τα σύνορά μας και την ασφάλεια των πολιτών, όπως την ΠΑΦΣ του χώρου Σένκεν με την Ισπανία, ανέφερε σε ανάρτησή της στο ΕΞ η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι. Ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών Χωσέ Λουίς Άλβαρες κατήγγειλε τη δημαγωγία της κυβέρνησης της Ιταλίας, η οποία απέτησε να ανασταλεί η συμμετοχή του κράτους της Ιβηρικής στο χώρο Σέγγεν, και καλεί σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη προκειμένου να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League εξασφάλισε χθες ο ΠΑΟΚ κερδίζοντας 2-0 την Δυναμό Κιέβου στο γήπεδο της Τούμπας. Στον τρίτο προκριματικό του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός μετά το 2-2 με την Μπάξη στη Ρεβάνς που διεξήχθη χθες στο ΆΚΑ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι η Ντίνα Μόσχου.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: το δικό μας ελληνικό Baywatch. Κάθε φορά, σε κάθε τελευταία εκπομπή της σεζόν, φιλοξενώ τον καλό φίλο πρωτίστως θα πω, διευθυντή της Ελληνικής Ναύαγος Σωστικής Ακαδημίας, τον κύριο Νίκο Γιοβανίδη, που βρίσκουμε στην όμορφη Σαντορίνη, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Καλημέρα.
1: Σωστά, καλημέρα εδώ από τη Σαντορίνη μας, την όμορφη.
0: Καλημέρα, αγαπητέ Νίκο. Πώς πάει η σεζόν, θα μου πεις καταρχήν?
1: Με δυσκολία εδώ στη Σαντορίνη.
0: Δύσκολα είναι ακόμα, έτσι. Έχουμε φτάσει στη 1 Ιουλίου.
1: Ναι, τώρα έχει μια ροή καλή, αλλά γενικά πληγωμένη φέτος η Σαντορίνη, θα πούμε.
0: Mm-hmm. Το ίδιο μαθαίνω, ξέρεις, και από τη Μύκονο, ότι δεν είναι η σεζόν όπως περίμενα.
1: Είναι πληγωμένα τα πράγματα, είναι λίγο, προσπαθούν και αυτοί, παλεύουν. Εντάξει, είναι ο πόλεμος στο Μουντιάλ, είναι η μέση ευρωπαϊκή, θα λέγαμε, δυσκολία. Ο μέσος Ευρωπαίος, όπως ήταν πριν λίγα χρόνια. Είναι πολλά, δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Είναι υποδομές, είναι πολλά, πολλά. Δεν είναι δηλαδή ότι ένας λόγος οδηγεί. Εντάξει. Δημιουργούνται ταχύτητες μας στην Ελλάδα στον τουρισμό. Το θέμα είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι να καθίσουν κάτω πλέον με επιστημονικό τρόπο και με στρατηγικό τρόπο να βρουν λύσεις. Γιατί πλέον έχουν ανοίξει χιλιάδες δωμάτια στην Ελλάδα. Αντίστοιχα όμως χιλιάδες δωμάτια και γύρω στον ανταγωνισμό. Οπότε πλέον δεν είναι απλά τα πράγματα. Ανοίξαν και σας περιμένουμε. Πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι θέλει επαγγελματισμό, θέλει ωριμότητα, θέλει μόρφωση, θέλει πλέον δεξιότητες. Είναι ανταγωνιστικό πλέον το πλαίσιο. Και φυσικά πίσω από όλα αυτά κρύβεται ο Νίκος Γιοβανίδης, θα φωνάξει για την ασφάλεια που πρέπει να έχει ο κόσμος.
0: Για την ασφάλεια, και είναι πάντα χρήσιμο να μιλάμε μαζί. Γιατί και φέτος, στη σεζόν μέχρι τώρα τουλάχιστον, είχαμε πνιγμούς και σε θάλασσες και σε πισίνες, έτσι, μικρών παιδιών. Και κάθε φορά θέλω να χτυπάμε το δικό μας καμπανάκι για ζητήματα ασφάλεια στο νερό, θα πω εγώ.
1: Σωστά. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο η θάλασσα, είναι οι πισίνες, είναι τη λίμνη, τα ποτάμια. Σε όλα καταγράφονται πνιγμούς. Σε όλα έχουμε αυτή τη στιγμή νούμερα τα οποία δεν τιμάνε, νούμερα τα οποία δείχνουν ότι είναι αρκετά υψηλά. Ο μέσος όρος πνιγμών στις θάλασσες ελληνικές τελευταία 5 χρόνια από το παρατηρητήριο ατυχημάτων του Υπουργείου Ναυτιλίας είναι περίπου 355 άτομα μέσος όρος κάθε χρόνο. Τεράστιο νούμερο. Είναι μεγάλο το νούμερο. Μάλιστα, να διευκρινίσουμε ότι το 61% είναι Έλληνες και το υπόλοιπο είναι αλλοδαποί, δηλαδή είναι όλο Έλληνες.
0: Όχι, αλλά καταλαβαίνω το μεγαλύτερο ποσοστό είναι Έλληνες σε μια χώρα που έχουμε τόση θάλασσα που θα έπρεπε πραγματικά όλοι μας, όλοι όμως, να κάνουμε μαθήματα ασφαλούς κολύμβησης, Νίκο.
1: Όχι μόνο, θα καταλάβουμε ότι και το πιο ρινό χωριό σε δύο ώρες στη θάλασσα είναι υποχρεωμένο οι γονείς να μάθουν τα παιδιά τους πολύ μικρά, δηλαδή από ένα έτος. Δηλαδή αυτό το πράγμα, το κακό φαινόμενο, τα μπρατσάκια με τα σωσίβια και τις κουλούρες που βλέπουμε το καλοκαίρι, κακό, κακό, πολύ κακό ελληνικό φαινόμενο, πρέπει να εξαλείψει τελείως. Δεν είναι τρόπος εκμάθησης τα μπρατσάκια. Είναι ένα κακό, πολύ επικίνδυνο μάλιστα από, για θέμα ασφάλειας, κλεφτό μέσο, το οποίο μπορεί να πάει να του φύγουν τα μπρατσάκια ή το σωσιβιάκι, το κουλουράκι και να βρεθεί στον πάτο. Και το κυριότερο από όλα είναι πρέπει να μάθει μπάνιο. Είναι τραγικό, ξέρεις, το 62% των Ελλήνων δεν γνωρίζει κολύμβηση. Ο θαλασσινός, κατά τα άλλα, όπως πολύ ανέφερες πριν, ιστορικά θαλασσινός λαός, δεν ξέρει κολύμβηση. Άλλο κάνω μπάνιο, δεν μπαίνω, περπατάω, βρέχω, βγαίνω και άλλο κολυμπάω. Κολυμπάω σημαίνει να μπάω από 50 μέτρα χωρίς να πιαστώ πουθενά. Να μπάω να κολυμπήσω. Εμείς θέλουμε να μάθουμε να κολυμπάμε με ασφάλεια. Και δεύτερον, να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας. Και το κυριότερο από όλα να τονίσουμε ότι το 80% των πνιγμών αφορά συνανθρώπους μας ηλικίας πάνω των 60 ετών.
0: Που μεγάλοι άνθρωποι που πηγαίνουν και
1: ότι
0: μόνοι
1: μεγάλοι
0: τους
1: άνθρωποι
0: στη
1: δεν
0: θάλασσα και έχεις πει μη πηγαίνετε μόνοι σας, Νίκο. Το έχω ακούσει πολλές φορές. Μην πηγαίνετε μόνοι σας για μπάνιο.
1: Δεν σταματάει αυτό το κακό φαινόμενο τους μεγάλους ανθρώπους οι οποίοι γεράσανε, τιμή και δόξα που γεράσανε, έχουν φτάσει σε μια ηλικία που δεν έχουν τις δυνάμεις που είχαν πριν. Παλιά ήτανε. Τώρα δεν είναι πια. Απλά υπάρχει αυτό που θα λέγαμε και οι ίδιοι πρέπει να σεβαστούν ότι μεγαλώσανε. Κολυμπάνε μόνοι τους. Πρέπει να βρουν τρόπο να κολυμπάνε με κάποιον άλλον, να παρατηρήσουν στον άλλον. Και μάλιστα έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο, ότι το 64% των πυγμών γίνεται σε μη πολύ σύγχρονες παραλίες. Δηλαδή επιλέγει σε μεγάλο ποσοστό ο κόσμος μη πολύ σύγχρονες παραλίες. Πηγαίνει από μακρισμένες παραλίες με αποτέλεσμα συμβεί κάτι. Δεν υπάρχει υποδομή, υποστήριξη από το κράτος με τα βαγωσώστες, αλλά δεν υπάρχει και άνθρωπος να σε βοηθήσει. Άρα Εάν δεν καταλάβουμε ότι η θάλασσα έχει και πνιγμό, ότι έχει χαρές αλλά έχει και λύπες, εάν δεν καταλάβουμε ότι ο πνιγμός είναι μια σιωπηλή διαδικασία, μάλιστα να διευκρινίσω ότι ο παιδικός πνιγμός είναι πάντα σιωπηλός, εάν δεν τα συνειδητοποιήσουμε αυτά και περιμένουμε κάποιος να τη φωνάζει βοήθεια, να σπέψουμε να το βοηθήσουμε και ότι είναι κάτι σιωπηλό και ύπουλο, τότε θα καταγράφουμε κάθε χρόνο εκατοντάδες πνιγμούς και δεν θα τηρούμε κανόνες ασφαλείας. Και δεν θα τηρούμε.
0: Επειδή μας ακούν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι μοναχικοί, πρέπει να πούμε το εξής. Προφανώς και ο μοναχικός άνθρωπος έχει δικαίωμα να πάει να απολαύσει το μπάνιο του. Θα προτείναμε να πάνε σε παραλίες που υπάρχει ναυαγωσώστης.
1: Να
0: κάνουν τον μπανάκι τους εκεί κοντά. Κάποιος δηλαδή να έχει την επίβλεψη.
1: Να πάρει ένα σωσίβιο, να πάρει ένα μακαρόνι, να πάρει ένα τζάκετ, να πάρει κάτι. Γιατί πρέπει και καλά δηλαδή να έχει μια συσκευή πλευστότητας μαζί του. Δεν είναι κακό να έχει ένα σωσίβιο, να έχει κάτι μαζί σου. Σε κρατάει μια λιποθυμική τάση, μια κούραση, μια κράμπα. Στη μεγάλη ηλικία είναι πολύ το φαινόμενο αυτό που ο κύριος οφείλεται σε αφυδάτωση. Να μπορέσει να μείνει στην επιφάνεια. Ποιος ο λόγος να κινδυνεύουμε τώρα και να έχουμε τόσους πνιγμούς και να έχουμε τόσες δυσκολίες. Ξέρετε, αν δείτε τα στατιστικά, Ντίνα, είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι οι πιο πολλοί πνιγμοί στην τρίτη ηλικία προηγείται κάτι άλλο και μετά έχει το πνιγμό. Δηλαδή έχουν μια φυσιοπαθολογική διαταραχή πριν και μετά έρχεται το πνιγμό. Σημαίνει τι? Ότι έχει την καρδιά του, έχει διάφορα στιγμή. Γι' αυτό φωνάζω και λέω: ένα σωσίβιο, πάρτε ένα σωσίβιο μαζί σας, να μην τις επιφάνεια. Κάποιος παρακολουθεί απ' έξω. Μην απομακρύνεστε από τη θάλασσα. Αυτό φυσικά η συμβουλή για όλους είναι ότι δεν απομακρυνόμαστε από τη θάλασσα. Κοιτάμε να κολυμπάμε κοντά στη θάλασσα, ειδικά αν έχει θαλάσσια ρεύματα. Δεν μπαίνουμε μέσα κουρασμένοι, ζαλισμένοι. Δεν μπαίνουμε μέσα όταν έχουμε καταναλώσει αρκετό, θα λέγαμε, φαγητό ή αλκοόλ, αρκετό αλκοόλ, και αυτό κυρίως σε πιο εφηβικές ηλικίες. Δεν βουτάμε σε άγνωστα και σε θολά νερά. Και γενικότερα προσπαθούμε να τηρούμε κάποιους κανόνες το καλοκαίρι, γιατί δεν είναι μόνο μέσα στο νερό, είναι και απ' έξω η ηλίαση, είναι τα καψίματα που γίνονται. Θέλει μια διαχείριση, θέλει μια οργάνωση με τα μικρά παιδιά, τους πιο μεγάλους ανθρώπους, για να μπορέσουμε σιγά σιγά, ξέρετε, από το 24 στο 25, γιατί το 26 τώρα τρέχει όπως είπες και έχουμε και αρκετά και φέτος φαινόμενα. Είχαμε ένα θετικό, ότι είχαμε 31% λιγότερους πνιγμούς, περίπου ένα 10%. Αυτό έχει ένα θετικό βήμα. Είχαμε 0 πνιγμούς στα θαλάσσια και θάνατο στα θαλάσσια μέσα αναψυχής. 0. Αυτό είναι θετικό. Προσπαθεί γενικότερα η όλη πολιτεία με εμάς ναυαγωσώστες, με αυτά που κάνουμε και αυτό που αναδεικνύει σήμερα εσύ με την εκπομπή σου τελευταία, που τους χτυπάμε ένα καμπανάκι ότι παιδιά πάτε στη θάλασσα τώρα. Αλλά προσέξτε και λιγάκι, γιατί δεν είναι καλά τα στατιστικά. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο εντάξει έγινε και ένας πνιγμός, οκ, με μεγάλη αξία η κάθε ανθρώπινη ζωή, αλλά δεν είναι και ένα νούμερο το οποίο θα μας ανησυχήσει. Όχι, μας ανησυχεί. Είναι η δεύτερη αιτία θανάτου από ατύχημα αυτή τη στιγμή, η τρίτη παγκοσμίως. Δηλαδή, δεν είναι ότι και αλλού τα πράγματα είναι καλύτερα. Μην δηλαδή μόνο. Κατηγορούμε τους Έλληνες.
0: Θέλω να μείνουμε στην κατηγορία σχετικά με τα μικρά παιδιά, γιατί πολλές φορές έχω ακούσει να λες ότι δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει ο γονιός το παιδί του στη θάλασσα και να είναι πάνω από το κινητό και να μην του δίνει σημασία.
1: Σωστό. Ο μεγάλος καρκίνος της εποχής μας είναι το κινητό τηλέφωνο. Δηλαδή, αποσπά την προσοχή τόσο πολύ που το παιδί στην ουσία δραστηριοποιείται τελείως μόνο του, εγκατελειμμένο. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αυτό που είπε και πριν. Ο παιδικός μας είναι πάντα σιωπηλός. Δηλαδή, μπορεί να είσαι όρθιος ακριβώς δίπλα στο παιδί στην πισίνα και αυτό να είναι μέσα στο νερό να πνίγεται και παιδί είναι γυρισμένη πλάτη σου να μην ακούσεις κικ. Δηλαδή, δεν ειδοποιεί, δεν πληροφορεί ότι βρίσκεται σε κατάσταση που έρχεται ο πνιγμός. Γιατί το μικρό παιδί παρακολουθεί τα στάδια του πνιγμού με περιέργεια και δεν φωνάζει. Λιποθυμάει, πνίγεται και δεν έχουμε καμία ειδοποίηση. Αυτό και μόνο και σαν γονιός, εντάξει, είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή δεν είναι να τους αφήσεις ούτε δευτερόλεπτα από τα μάτια στα μικρά παιδιά. Yeah. Από πάνω συνέχεια. Συνέχεια από πάνω. Άπαξ και αποφασίσαμε να πάμε για μπάνιο στην πισίνα ή στη θάλασσα και έχουμε μικρά παιδιά. Δεν υπάρχει για μας μόνο μπάνιο. Υπάρχει συνεχόμενη 100% εστιασμένη προσοχή επάνω στα μικρά παιδιά. Και αν είμαστε και άλλοι γονείς, εκ περιτροπής τα φυλάμε. Όχι αυτή η εγκατάλειψη που βλέπουμε. Εδώ πιάσαμε ένα πιτσιρίκι το οποίο το βρήκαμε κοντά στα 800 μέτρα μακριά από το γονιό του που έκλαιγε. Και ο γονιός αντέδρασε μετά από περίπου 2 ώρες. Δηλαδή 2 ώρες με το κινητό ή κοιμόταν.
0: 2 ώρες μετά κατάλαβε ότι έλειπε το παιδί.
1: Στην κλίση να φωνάζει, έχασε το παιδί μου. Και του λέμε: το έχουμε βρει το παιδί σου. Εσένα ψάχαμε να βρούμε. Πότε θα φωνάξει να σου πούμε: το έχουμε βρει το παιδί σου. Δηλαδή αυτά όλα είναι φαινόμενα που για εμάς, όλο όμως όλες τις πόσες παραλίες. Καθημερινά βλέπουμε και καταγράφουμε, ας πούμε, βουτάνε από τα βράχια. Μπαίνουν μέσα όταν έχουμε τώρα αυτές τις 2 μέρες. Είχαμε κόκκινες σημαίες. Το είδα τώρα, Ελλάδα, κάκι Ελλάδα. Ο αέρας ήταν.
0: Να το πούμε αυτό: κόκκινη σημαία δεν μπαίνει στη θάλασσα. Τελεία.
1: Ναι, μπαίνουν μέσα, δεν ακούνε τίποτα. Δεν υπολογίζουν ναυαγωσός, δεν υπολογίζουν λιμενικό, δεν υπολογίζουν τίποτα. Και βλέπετε τελικά ότι καταγράφονται πνιγμοί, καταγράφονται ατυχήματα και προσπαθούμε έτσι σιγά σιγά να συνετίσουμε, προσπαθούμε να πληροφορήσουμε, να κάνουμε μια πρόβλεψη ώστε να μπορέσουμε έτσι να το διαχειριστούμε. Mm-hmm. Θέλει παιδεία, θέλει οργάνωση, θέλει δουλειά. Δεν βγαίνει μια μέρα και δεν είναι ένα λόγο, είναι πολλοί λόγοι.
0: Σωστά. Θέλω να ρωτήσω αν έχουν τοποθετηθεί ναυαγωσώστες εκεί που πρέπει, δηλαδή στις παραλίες τις οργανωμένες και στις πισίνες. Όπου υπάρχει πισίνα, πρέπει να υπάρχει ναυαγωσώστες.
1: Μπράβο. Πιάνουμε τις πισίνες πρώτα. Να πούμε ότι οι πισίνες ανεξαρτήτου του βάθους, γιατί υπάρχει ένας μύθος ότι από 1,5 μέτρο κάτω δεν χρειάζεται ναυαγωσώστες. Αυτό ποτέ δεν υπήρχε στον νόμο. Το ξαναλέω. Ποτέ δεν υπήρχε ελληνική νομοθεσία που να λέει ότι κάτω από 1,5 μέτρο δεν χρειάζεται ναυαγωσώστη. Ο ναυαγωσώστης είναι πάντα υποχρεωτικός. Το μόνο που λέει η νομοθεσία είναι αν θα είναι ακίνητο στην πισίνα ή αν θα περιφέρεται μέσα στο κατάλημα. Αν το κατάλημα είναι πάνω από 50 δωμάτια και πάνω από 1,5 μέτρο το βάθος πισίνας, πρέπει να είναι υποχρεωτικά ακίνητος. Αλλά να τον απαιτούμε, γιατί ο ναυαγωσώστης κάνει κυρίως παρατήρηση και πρόβλεψη. Στη θάλασσα το φαινόμενο είναι ότι στις αρχές Ιουνίου υπήρχε μια, θα λέγαμε, μεγάλη δυσκολία στην ύπαρξη ναυαγωσών λόγω των φοιτητών που είναι ακόμα στα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Τώρα, αυτή τη στιγμή, από 1η Ιουλίου και μετά, τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Μάλιστα, να αναφέρω, και ακόμα δεν έχει δει το φετινό, πέρυσι αγγίξαμε τους καλούς μήνες του Ιούλιο και Αύγουστο, το 97% κάλυψης των ορισμένων παραλίων ως πολυσύχναστων. Και αυτό ήταν πολύ θετικό. Mm-hmm. Εντάξει, γίνεται μια προσπάθεια, δεν ξέρω, διαγεί και να καλεστούν και οι παραλίες από Ιούνιο. Πρέπει να πάνε και κάποιοι.
0: Έρχονται τα νέα παιδιά, αλήθεια. Έρχονται. Ή θεωρούν ότι πρέπει να είναι όλοι με κορμί φέτες, ας πούμε, για να γίνουν ναυαγωσώστες. Ή πάμε Λάντερσον τα κορίτσια.
1: Όχι, ξεπεράσει. Εμείς σαν ελληνική ναυαγωσία, την πέσανε να ακούγονται πάρα πολλά παιδιά 18, 19, 20, 21. Αρχίζουν και το αντιλαμβάνονται ένα εποχικό με επάγγελμα, ένα επάγγελμα καλοκαιρινό, το οποίο του είναι αρκετά λεφτά. Δηλαδή, νομίζω τα λεφτά που παίρνουν λίγα. Και σύν το Ταμείο Ενεργεία, σύν του έχουν εξασφαλίσει τη διαμονή του, ότι μαθαίνουν πρώτες βοήθειες, γίνονται πιο χρήσιμοι πολίτες, ζουν όλο αυτό το συγκλονιστικό κομμάτι της διάσωσης και του διασώστη και του ναυαγωσώστη. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή, θα λέγαμε, ευκαιρία. Συγγνώμη, στα Ελληνόπουλα να κάνουν τον ναυαγωσώστη στα νιάτα τους. Γιατί δημιουργούμε και πιο σοβαρούς και πιο υπεύθυνους και πιο όριμους και πιο εκπαιδευμένους πολίτες.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Μένει μετά, παρακαταθεί και αυτό στη χώρα μας το ναυαγωσώστη. Αυτός μέχρι να κλείσει τον κύκλο του, θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι τα βαθιά του γεράματα θα ξέρει άρεσα.
0: Θα μπορεί να προσφέρει και στην κοινωνία.
1: Θα έχει αντίληψη, θα ξέρει μετά να διαχειριστεί καταστάσεις. Είναι εκπαίδευση. Εμείς εδώ στην ΕΝΑΚΤ, στην Ελληνική Ναυαγωσία Ακαδημία, τους κάνουμε τα χύπλα, τους κάνουμε πινιδωτές, τους κάνουμε πρώτες βοήθειες με τους γιατρούς. Δηλαδή τους οργανώνουμε καλά ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί ένα περιστατικό στην παραλία. Γιατί έχουμε και
0: μέσα. Έχουμε δει περιστατικά φέτος που έσωσαν παιδάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Έκαναν κάρπα, αυτό, όλα τα απαραίτητα.
1: Δηλαδή, γιατί είναι μικρά παιδιά όλα αυτά. Δεν είναι τίποτα.
0: Είναι μικρά
1: δηλαδή,
0: παιδιά και αυτόν κάνει εντύπωση. Νέα παιδιά, νέα παιδιά.
1: Νέα παιδιά τα οποία μαθαίνουν τη μέθοδο. Είναι μια συγκεκριμένη μέθοδο την οποία πώς προσεγγίζουμε με ασφάλεια, πώς ρημουλκούμε, πώς τον εκφράζουμε το νερό, πώς του κάνουμε κάρπα, πώς διαχειριζόμαστε το ασθενοφόρο, πώς καλούμε. Έχει μια ωραία εκπαίδευση. Και μάλιστα μπορώ να σου πω ότι εγώ, σαν Νίκο Γιοβανίδη και σαν Ελληνική Ναυαγωσία Ακαδημία, λέω σε όλα του γονεί μα ακούνε αυτή τη στιγμή: τι θα πει ο ναυαγωσώστη, ακόμα και α μην πάνε στην παραλία. Mm. Η γνώση όλη αυτή τη διάσωση θα τα κάνει πιο όρημα, πιο πειθαρχημένα, πιο, θα βελτιωθεί πιο πολύ η παρακριτικότητά του, η πρόβλεψη και θα ξυπνήσουν λιγάκι. Γιατί και αυτά λιμάνε το κινητό είναι και έχουν λίγο εγκλωβιστεί μέσα στο κινητό, οι πιο νέε γενιέ.
0: Σωστά. Νίκο Γιοβανίδη, πόσα χρόνια ναυαγωσώστη?
1: Κοίταξε, την ΕΝΑΚ την έχουμε αυτή τη στιγμή 30 και χρόνια. Mm-hmm. Βάλε τώρα και άλλα 5-6 χρόνια πίσω να βαγωσώσεις, πλησιάζουμε τα 40 σιγά σιγά.
0: 40 χρόνια λοιπόν να βαγωσώσεις, ζεις από τη θάλασσα, ζεις με τη θάλασσα, έτσι.
1: Το θέμα είναι
0: με
1: ότι
0: την αλμύρα της, με την ανάσα της.
1: Η Ελλάδα είναι ναυτική θαλασσινή χώρα με 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Ερχόμαστε να γίνει μια χώρα η οποία θα έχει ασφάλεια, θα έχει σχεδόν 0 πνιγμούς. Και το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο ο ναυαγωσός, δεν είναι μόνο η πολιτεία. Το μεγάλο μυστικό είναι ο ένας με τον άλλον. Εμείς κολυμπάμε δίπλα από τον συνάνθρωπό μας. Εμείς έχουμε την ευθύνη να τον προσέξουμε εκείνη την ώρα.
0: Και δεν είμαστε αδιάφοροι.
1: Μην αστεναργήσει. Αυτό είναι το μυστικό. Ένας με τον άλλο να βοηθήσουμε. Θέλω... Και πέρα μετά η πολιτεία θα κάνει τη δουλειά της.
0: Έτσι. Θέλω να κλείσουμε με την πιο συγκλονιστική στιγμή που θυμάσαι από τα 40 χρόνια της καριέρας σου ως ναυαγοσώστης.
1: Αυτό που θυμάμαι, το έχω ξαναπεί κατά κόρον, είναι ότι όταν ήμουν 19 χρονών που έσωσα ένα, μπήκα να σώσω ένα κοριτσάκι 8 χρονών με τη δυνατότητα που μου έδινε τότε η κολυβητική μου παιδεία, παιδί μου κολυβητής και πολίστας, όντως κολύμπησα πάρα πολύ γρήγορα, όντως τα αντιλήφθηκα πάρα πολύ γρήγορα, την έφερα έξω, πνίγηκε το κοριτσάκι, το επανέφερνα πίσω με την κάρπα, με την καρδιπνοϊκή αναζωογόνηση, για να μην μένει απορία, σώθηκε το παιδί στο τέλος. Και ένιωσα μια απίστευτο χτύπημα στα πλευρά μου κλωτσιά, η οποία με πέταξε κυριολεκτικά 2 μέτρα πέρα, όπου ο πατέρας της, ο Γερμανός, βλέποντας το κοριτσάκι του, το αγγελούδι του να βγάζει αφρούς από το στόμα και να είναι πνιγμένο κάτω, και να είναι, ας το πούμε, πιτσιρικά 19 χρονών, να τη πιέζει το στήθος επάνω. Ξέρετε πως είναι η κάρπα.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Αλλά δεν το διαχειρίστηκε με στο μυαλό του. Και το μυαλό του ήταν ότι χτύπησε, κλώτσιζε, εσύ απομάκρυνε αυτόν ο οποίος πίεζε το στήθος του παιδιού. Μαγκώνει την κόρη του και την τραβούσε, εσύ την έσερνε στην άμμο με σκοπό ίσως να την πάει σε κάποιο αυτοκίνητο, να φύγουν, να πάει σε κάποιο νοσοκομείο.
0: Δεν είχε καταλάβει ότι εσύ τη κάνει κάρπα και
1: δεν είχε
0: να τη
1: δυνατότητα
0: σώσεις.
1: Να διαχειριστεί τον πανικό του. Αυτό ήταν. Ήταν διαχείριση κρίση και τζιμή. Εγώ που αναγκάστηκα να πάρω απλούς πολίτες να τους επιστρατεύσω εκείνη την ώρα. Να τον πιάσουν, στην ουσία μέσα παρέτηση να τον συλλάβουν, στην ουσία να τον αγκαλιάσουν για να συνεχίσω, γιατί ξέρω ότι αν δεν συνεχίσω θα χάνω μια ζωή. Μπορώ να σου πω ότι συνέχισα, έφαγαν πολύ ξύλο αυτοί που τον πιάσανε, τον κρατάγαν στην άκρη, τον παναφέραμε, ήταν στενοφόρο, πήγε στο νοσοκομείο, θυμάμαι είχε πάει στο σκληπείο της Βούλας εκείνη την εποχή. Το κοριτσάκι έτσι την επόμενη μέρα ήρθε με λουλούδια και με γλυκά στην παραλία. Σαν τη βρεγμένη γάτα, με ευχαριστούσε. Και εδώ το συγκινητικό. Εγώ είμαι 56 χρόνια τώρα. Μέχρι τα 50 λάμβανα κάθε Χριστούγεννα κάρτα του.
0: Ευχόμαστε να είναι καλά ο άνθρωπος ακόμη.
1: Δηλαδή μου έστειλε κάρτα, ευγνωμονώντας για κάτι που είχε γίνει πόσες δεκαετίες πίσω. Οπότε νομίζω ότι είναι. Και ξέρω ότι μεγάλωσε ο γιος μου. Και κάποια στιγμή είχαμε ένα περιστατικό που λίγο κινδύνεψε στη θάλασσα και τα λοιπά. Εντάξει, η γυναίκα μου να παγωσώστηκε, το διαχειριστήκαμε αμέσως. Τότε ένιωσα μέσα μου την ώρα που τον είδα να πνίγεται λιγάκι, αυτό ξέρεις το τσικ που σε πιάνει αγωνιός. Και τότε συγχώρεσα, θες να πεις, αντιλήφθηκα, εμβάθυνα, φιλοσόφησα την αντέδραση του Γερμανού που τότε με χτύπησε όταν ήμουν 19 χρόνια στην παραλία. Ξέρεις, όλα αυτά ένας κύκλος διαδικασιών. Οι οποίοι έρχονται σε εμάς όλους που ασχοληθήκαμε με αυτό το αντικείμενο και βλέπουμε ότι πόσο εύκολο είναι να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή, αλλά και πόσο εύκολο είναι να τηρήσουμε κανόνες ώστε να μην έχουμε ατυχήματα.
0: Νίκο Γιαβανίδη, θα σου ευχηθώ να είσαι γερός, να βοηθάς τους ανθρώπους, να χαίρονται όλη τη θάλασσα υπό το άγρυπνο βλέμμα σου και των παιδιών εκεί των συνεργατών σου, όλων των ναυαγοσωστών, σε όλη τη χώρα. Σε ακτές και σε πισίνες, να έχουμε
1: και σε
0: λίδες
1: και σε ποτάμια.
0: Έτσι ακριβώς, παντού. Όπου υπάρχει νερό.
1: Κανένας πνιγμός, κανένας πόνος, καμία στεναχώρια, να κυλήσει ωραία το καλοκαίρι, να έρθουν και τουρίστες στη χώρα μας για να σταθούμε και σαν χώρα.
0: Μακάρι.
1: Και να μπορέσουμε εδώ και πέρα μετά να είμαστε μια ασφαλή χώρα, φιλόξενη, έτοιμη να υποδεχτεί τον κόσμο και να τηρούμε κανόνες ασφαλείας.
0: Σε ευχόμαστε να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι πάντα εδώ, Νίκο Γιοβανίδη.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά, την καλημέρα μας. Ήταν ο κύριος Νίκος Γιοβανίδης, έμπειρος ναυαγοσώστης. 40 χρόνια. 40 χρόνια. Το άγρυπνο βλέμμα του είναι εκεί, στις παραλίες. Διευθυντής της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Για το γόνατο.
5: Αρθρολέν.
4: Για τη μέση.
5: Αρθρολέν.
4: Για τις αρθρώσεις.
5: Αρθρολέν.
4: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις.
5: Πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τα θερμά σας μηνύματα. Μηνύματα αγάπης θέλετε και πολύ σωστές επισημάνσεις βεβαίως. Γι' αυτό μου αρέσει αυτή η πρωινή παρέα. Με τον Δημήτρη το χαιρόμαστε πολύ. Είστε μια υπέροχη παρέα που κάνετε πολύ ωραίες επισημάνσεις και πάντοτε κόσμια. Αυτό είναι κάτι το οποίο με κάνει πολύ πολύ χαρούμενη. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει, όταν έγραφα χθες για βλαχοδημάρχους που δεν υδρώνει το αυτί τους, κανονικά, θα το διαβάσω όπως το λες. Κουδούνια λέει πρέπει να του κρεμάσουν του κουτοπώνυρου δημάρχου Πάρου που θέλει να βγει και θύμα. Και μόνο που λέει ότι ένας δήμαρχος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται έτσι, καταλαβαίνει κανείς σε τι θέση βάζει τον εαυτό του σε σχέση με τους δημότες του.
2: Αλφα 94,7.
8: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
10: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
11: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
10: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
11: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
10: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
11: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
10: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
11: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
10: Πληροφορίες στο 24670-31534.
12: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε, με ένα τηλεφώνημα.
13: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
14: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
15: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
16: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
15: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
16: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
15: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ενέργων κατασκευές.
16: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
15: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδη Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
17: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
18: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
19: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
20: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
2: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

0: Εξαιρετική μουσική επιλογή από την Αφροδίτη Σιμίτη. Καλώς ορίσατε στη βαρέα μας, 9 και 37 πρώτα λεπτά. Εμείς είμαστε στην τελική ευθεία να αποχαιρετήσουμε για τη σεζόν. Πρώτα ο Θεός λέμε και εμείς να πάμε να ξεκουραστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Όλοι οι βάρδια που είμαστε εδώ, όλοι οι συνάδελφοι, θα αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Θα έρθουν άλλοι συνάδελφοι από Δευτέρα. Πρώτα ο Θεός. Σας ευχαριστούμε πάντως για την πολύ ωραία συντροφιά που μας κρατάτε. Λοιπόν, θα μείνω λίγο στα θέματα παραλίας, γιατί στη τελευταία εκπομπή της σεζόν είπα ότι θα αφιερώσω ένα τμήμα της εκπομπής στις συμπεριφορές της παραλίας, στην ασφαλή κολύμβηση. Τώρα λοιπόν είχα την ιδέα να κάνουμε ένα θέμα για τα τρόφιμα τα οποία παίρνουμε μαζί μας. Και αν έχουμε παιδάκια, μπορούμε να πάρουμε τόστ, μπορούμε να πάρουμε ντομάτα γκουράκι, μπορούμε να βράσουμε ένα αυγό. Τι είναι καλό να πάρουμε για τα παιδιά ως κολατσιό, κάτι που να μπορούμε να το συντηρήσουμε, ωστόσο να μην αλλοιωθεί κάτω από τον καυτό ήλιο ή με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και επίσης, αυτοί οι λουκουμάδες που τους βλέπουμε σε όλες τις παραλίες, που είναι τόσες ώρες κάτω από το λιοπύρι, είναι ασφαλές να τους φάμε? Έχουμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή τον χημικό, τον Γιώργο Δράκο. Καλό φίλο θα πω εγώ πρωτίστως, τον έχω ήδη προαναγγείλει. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά, χαρά μου.
1: Εξαιρετική εισαγωγή για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Μπράβο.
0: Πολύ σοβαρό θέμα και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας. Να διαφωτίσουμε λίγο τους ακροατές, γιατί είτε φύγουν είτε μείνουν στην Αθήνα, κάποιοι θα πάνε μέχρι την παραλία. Κάτι θες να φας, παιδί μου.
1: Ακριβώς.
0: Για πάμε να δούμε τι γίνεται λοιπόν με τα τρόφιμα.
1: Καταρχάς πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας τη συντήρηση. Mm-hmm. Είτε είμαστε στην παραλία είτε οπουδήποτε αλλού, πρέπει να συντηρούμε καλά τα τρόφιμα που έχουμε μαζί μας όταν φεύγουμε από το σπίτι. Θα μιλήσουμε αρχικά για τα τρόφιμα που παίρνουμε μαζί μας από το σπίτι λοιπόν.
0: Ναι.
1: Στην παραλία ο παράγοντας, ο δύσκολος, είναι η θερμοκρασία. Οπότε όσο το τρόφιμο που θα έχουμε μαζί μας παραμένει στην υψηλή θερμοκρασία εκτεθειμένο, θα έχουμε σοβαρότερα ποσοστά το προϊόν αυτό να αλλοιωθεί, mm-hmm, και να έχουμε κάποιο πρόβλημα δηλητηρίασης στο σώμα μας. Τώρα, αν έχουμε ένα τόστ, που όπως το αναφέρατε πολύ εύστοχα, ή οτιδήποτε, γαλακτοκομικό, αλαντικό, τυροκομικό προϊόν, mm-hmm, συνιστούμε πάντα ένα ψυγιάκι με μια παγωκίστη μέσα, ώστε να κρατάει τη θερμοκρασία σταθερή, χαμηλά και να μπορεί να καταναλωθεί και αργότερα. Και είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός και στο θέμα των παιδιών. Ναι. Επειδή αυτά τα προϊόντα κυρίως θα τα καταναλώσουν παιδιά. Κακά τα ψέματα, οι περισσότερες οικογένειες έχουν ένα σνακ μαζί. Γι' αυτό, επειδή τα προϊόντα είναι εύκολο να αλλοιωθούν και ο οργανισμός ο παιδικός είναι πιο αγνός από του ενήλικα, πρέπει να προσέχουμε αρκετά. Mm-hmm. Αυτά όσον αφορά τα προϊόντα που έχουμε από το σπίτι. Γιατί κίνδυνοι υπάρχουν και σε προϊόντα που βρίσκουμε στην παραλία. Όπως αναφέρατε πολύ.
0: Όπως είναι αυτοί οι λουκουμάδες που η αλήθεια είναι τα παιδάκια μόλις τους δουν θέλουν να τους φάνε.
1: Ακριβώς. Και οι λουκουμάδες και τα καλαμπόκια. Είναι και αυτά σε μια επίφοβη κατηγορία. Mm-hmm. Για τους λουκουμάδες τώρα η δυσκολία είναι ότι καταρχάς δεν ξέρουμε από τι υλικά φτιάχνονται. Αλλά αν θεωρήσουμε ότι έχουν φτιαχτεί από άριστα υλικά, ξεκινάμε ότι έχουμε έναν όμορφο λουκουμά φρέσκο-φρέσκο στην παραλία. Γνωρίζουμε πόση ώρα είναι αυτός εκτεθειμένος στον ήλιο? Δεν το γνωρίζουμε. Mm-hmm. Επίσης γνωρίζουμε τις συνθήκες που μεταφέρεται στην παραλία. Είναι σκεπασμένος? Όταν πληρώνουμε τον άνθρωπο για να πάρουμε το λουκουμά, έχει γάντια, αλλάζει γάντι όταν πιάνει το λουκουμά και μετά τα χρήματα? Είναι κάποιοι παράγοντες οι οποίοι είναι δύσκολο για τον καταναλωτή. Προφανώς δεν θέλουμε να φοβήσουμε τον καταναλωτή, αλίμονο. Mm-hmm. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι δύσκολο να αναγνωρίσει τον κίνδυνο όταν ψωνίζει ένα λουκουμά στην παραλία.
0: Έτσι,
1: όσο λαχταριστός και αν φαίνεται, όσο και αν τον επιθυμεί.
0: Λοιπόν, και κάτι άλλο σημαντικό, βεβαίως. Α, και το καλαμπόκι είναι από τα ευπαθή,
1: Στο καλαμπόκι, ναι, γιατί και εκεί δεν ξέρουμε πόση ώρα έχει τηγανιστεί, έχει ψηθεί. Πολλοί άνθρωποι που ψήνουν τα καλαμπόκια το παρακάνουν. Γι' αυτό βλέπουμε κάτι καλαμπόκια αρκετά μαύρα από πάνω, που και αυτό είναι μια αλλίωση στο προϊόν. Οπότε και εκεί θέλει προσοχή.
0: Mm-hmm. Τώρα, παράγοντα σοκολάτα, αγαπημένο των παιδιών.
1: Αγαπημένο, το οποίο εντάσσεται και σε μια κατηγορία, ας πούμε, μαζί με τα παγωτά. Mm. Γιατί και τα παγωτά ακόμα.
0: Μπράβο, σοκολάτες, παγωτά.
1: Έχουμε το θέμα ότι επειδή είναι πολύ πολύ ευπαθή, λιώνουν με τη ζέστη, όπως ξέρουμε όλοι. Οπότε, αν λιώσει μια σοκολάτα ή αν λιώσει ένα παγωτό και ξαναπήξει, αυτό δεν είναι καθόλου καλό για την υγεία μας. Και έχει μια παράμετρος ακόμα, είναι και το πόση ώρα παρέμεινε λιωμένο το παγωτό η σοκολάτα και πόση ώρα ξαναέπηξε μετά για να την πάρουμε εμείς. Οπότε θέλουμε να δείχνουμε και εκεί μια προσοχή, ακουμπάμε το προϊόν λίγο, όπως κάνουν οι περισσότεροι γονείς, βλέπουν αν μια σοκολάτα έχει εμφανή αλίωση, mm-hmm. αν έχει λιώσει αρκετά, οπότε αποφεύγουμε την κατανάλωση.
0: Και πρέπει να πούμε ότι αν ανοίξουμε μια σοκολάτα ή ένα παγωτό και δούμε ότι έχει χάσει το σχήμα του, Γιώργο, αυτό σημαίνει ότι αυτό ήταν εκτός ψυγείου, έχει λιώσει.
1: Ακριβώς.
0: Γιώργο, αυτό σημαίνει ότι αυτό ήταν εκτός ψυγείου, έχει λιώσει.
1: Ακριβώς.
0: Το ξανα...

0: παραλίας. Έχει αυτά τα ισοθερμικά τσαντάκια, ας πούμε. Μπορεί να τα χρησιμοποιήσει βάζοντας μια παγοκίστη.
1: Αυτά προφανώς και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Απλά τα ισοθερμικά θα κρατήσουν τη θερμοκρασία του προϊόντος που είχε στο ψυγείο μας. Ενώ αν έχουμε μέσα παγοκίστες, θα διατηρήσει μια χαμηλή θερμοκρασία για περισσότερη ώρα. Ουσιαστικά με την παγοκίστη επεκτείνουμε το χρόνο διάρκειας που θα έχουμε τη χαμηλή θερμοκρασία στο προϊόν μας.
0: Ωραία,
1: αν
0: να δούμε λίγο.
1: Έχουμε ψυγιάκι, να βάλουμε με μια ισοθερμική σακούλα, αλλά με κάποια παγοκίστη μέσα για να διατηρεί περισσότερο ώρα τη θερμοκρασία.
0: Σωστά. Μπορούμε να δούμε λίγο και τα ροφήματα, Γιώργο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να μιλήσουμε για τα ροφήματα τα οποία φτιάχνονται εκείνη την ώρα. Είναι τα γνωστά ως γρανίτες, ως κάτι παγωμένες σοκολάτες. Φαντάζομαι αυτά εννοείται.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτά θέλουν προσοχή.
0: Και ο καφές όμως.
2: Αλφα 94,7. Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
2: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
9: Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
11: Εγώ βάτραχο.
10: Το μωρό κροκοδυλάκι.
11: Πήγαμε για παγωτάκι.
12: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: περάσουμε στην τελευταία σύνδεση της σημερινής τελευταίας εκπομπής για τη σεζόν, πρέπει να σας θυμίσω ότι με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις

στις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο λοιπόν, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε? Μπείτε και εσείς στο ΔΕΗ.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια, όπως λέει χαρακτηριστικά και το διαφημιστικό σποτάκι της εταιρείας. Και φέτος η ΔΕΗ, να σας πω επίσης, ότι δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σου αρκεί, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Μέσα από το energyoutloud.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμη πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Από το Project Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς, που είναι powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Δες τα και ζεις τα όλα στο energyoutloud.gr. Και τώρα ένα τραγούδι που έχω ζητήσει εγώ και έχω ιδιαίτερο λόγο που το ζήτησα. Για πάμε.

0: παλιές αγαπημένες συνήθειες δεν ξεχνιούνται ποτέ. Και εγώ πάντοτε ήθελα ιταλικό τραγούδι όταν ήταν να υποδεχθώ στην εκπομπή τον Θεόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη, τον καλό μου φίλο, τον ανταποκριτή της τηλεόρασης του Αλφα στη Ρώμη. Καλημέρα από την Αθήνα, Θεόδωρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Buongiorno da Roma, καλή σας μέρα.
0: Αυτό το Buongiorno da Roma, να ξέρεις πόσος κόσμος το έχει αγαπήσει.
1: Είναι σήμερα κατά τεφέμ. Να δούμε αν αλλάξω πόλη τι θα γίνει.
0: Αν αλλάξεις πόλη, αν έρθεις Αθήνα θα λες Buongiorno da Tene.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι. Το θέμα είναι να υπάρχει επικοινωνία από εκεί και πέρα, από όπου και να γίνεται. Το θέμα είναι να υπάρχει αγάπη και επικοινωνία.
0: Έτσι. Θεοδωρέ, πριν περάσουμε στο θέμα για το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα για να κλείσουμε μαζί την εκπομπή όπως κάνουμε πάντα, έτσι, γιατί κάποιες συνήθειες δεν μπορούμε να τις χαλάμε. Τελευταία σύνδεση της σεζόν είναι πάντα ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης. Να σου πω χρόνια πολλά.
1: Να μου πεις, ευχαριστώ.
0: Χρόνια
1: πολύ.
0: Πολλά, γιατί σήμερα είναι τα γενέθλιά σου, λοιπόν. Να σε χαιρόμαστε, να είσαι γερός, δυνατός και χαρούμενος.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, αν και υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, την έχουμε πει ίσως, γιατί ίσως είναι γεμάτη ιδιαιτερότητες.
0: Ναι.
1: Στα χαρτιά είναι 31 Ιουλίου, στην πραγματικότητα είναι 1η Αυγούστου, γιατί ήταν 12 και 4 τη νύχτα που γεννήθηκα,
0: ναι,
1: εδώ στη Ρώμη, αλλά επειδή ήταν ακριβώς λίγο μετά τα μεσάνυχτα, έκανα λάθος και έγραψαν 31 Ιουλίου, όχι 1η Αυγούστου. Αλλά μια χαρά, διπλά γενέθλια.
0: Καλύτερα. Τώρα, σήμερα, αύριο, εσύ γιορτάζεις 2 μέρες, σε κάθε περίπτωση.
1: Ξεκινά ένα μεγάλο Σαββατοκύριακο, μακρύ Σαββατοκύριακο.
0: Καλά, να σου πω, παλιά στην Ελλάδα, όπως ξέρεις πολύ καλά, μπορεί να γεννιόταν ένα παιδί σε ένα χωριό και μέχρι να πάει ο μπαμπάς να το δηλώσει, περνούσε δεκαήμερο. Οπότε. Εσύ καλά είσαι.
1: Μια μέρα δεν είναι τίποτα.
0: Εσύ καλά είσαι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα θέματα της επικαιρότητας. Έλεγα νωρίτερα στους ακροατές ότι πραγματικά υπάρχουν ορδές μεταναστών που φτάνουν στη Θέουτα της Ισπανίας. Ο Πέδρο Σάντσεθ έχει κατεβάσει και το στρατό. Υπάρχουν και νεκροί. Η κατάσταση έχει ξεφύγει πραγματικά. Έρχονται από το Μαρόκο. Και βλέπω να ανησυχεί ιδιαιτέρως η Τζόρτζια Μελόνι, η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
1: Ναι, ανησυχεί η Μελόνι. Είναι και μια ιδεολογική σύγκρουση με την Ισπανία, προφανώς, η οποία κρατάει εδώ και πολύ καιρό. Είπε αμέσως χθες το βράδυ και εκείνη και ο Υπουργός Εξωτερικών Ταγιάννη ότι σκέφτονται να κλείσουν το χώρο του Σέγγεν με την Ισπανία. Η ίδια έκανε αναρτήσεις σε χρόνο ρεκόρ. Είπε ότι αυτό αποδεικνύει ότι η παράτυπη μετανάστευση αποτελεί ένα πρόβλημα και ότι η Ιταλία θα συνεχίσει να την έχει ψηλά στην ατζέντα της, την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και των δουλεμπόρων. Mm-hmm. Όμως η Ισπανία αντέδρασε. Σήμερα έχει καλέσει τον Ιταλό πρέσβη για εξηγήσεις, τον Ιταλό πρέσβη στην Μαδρίτη. Και επίσης η Ισπανία είπε ότι αυτές τις στιγμές χρειάζεται αλληλεγγύη και όχι πολιτική προπαγάνδα. Είναι εκ διαμέτρου αντίθετες οι απόψεις των δύο χωρών.
0: Mm-hmm.
1: Διότι ξέρουμε ότι η Ισπανία είχε και νομιμοποιήσει κάποιους παράτυπους μετανάστες, 500.000 αν δεν κάνω λάθος, σχετικά πρόσφατα. Η Ιταλία δεν είναι αυτής της άποψης, λέει ότι πρέπει να καταπολεμηθεί η παράτυπη μετανάστευση, αν και από εκεί και πέρα και η Ιταλία νομιμοποιεί ροές κάθε χρόνο για συγκεκριμένες περιόδους και για παραδείγματος χάρη γεωργικές εργασίες, διότι δεν φτάνουν οι Ιταλοί. Mm-hmm. Υπάρχει ανάγκη μεταναστών. Πάντως η Μελόνι, ας μην ξεχνάμε ότι πάει σιγά σιγά και σε εκλογές. Πιθανώς οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη. Οπότε ανεβαίνουν οι τόνοι, είναι κατά κάποιο τρόπο και μέρος της προεκλογικής περίοδου όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Βέβαια. Ναι. Και έχει και μια σκληρή στάση στο θέμα των μεταναστών. Το ξέρουμε έτσι, ποια είναι η ρητορική της εκλογής.
1: Έχει μια σκληρή στάση. Υπάρχει ένα κόμμα ακόμη δεξιότερο του πρώην στρατηγού Βανάτσι, το οποίο κατά κάποιο τρόπο την απειλεί. Οπότε πρέπει να ανεβάσει τους τόνους. Υπάρχει μια μεγάλη απόσταση με τον Σάντσεθ, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Γενικότερα αυτή τη στιγμή θέλει να δείξει ότι η ίδια έχει κρατήσει μια διαφορετική στάση, διότι κατακρίνεται και στο εσωτερικό της Ιταλίας η Μελόνι,
0: mm-hmm,
1: και από ορισμένους οπαδούς της, ότι δεν έκανε όσα είχε υποσχεθεί στο θέμα του μεταναστευτικού, ότι δεν ήταν αρκετά σκληρή
0: η γραμμή. Ναι. Mm-hmm.
1: Ακριβώς. Οπότε πριν πάει οι διακοπές είναι ας πούμε το τελευταίο μεγάλο πολιτικό θέμα με το οποίο θέλει να ασχοληθεί.
0: Και ένα ανοιχτό μέτωπο σε κάθε περίπτωση. Θεόδωρε, δώσε μας μια όμορφη εικόνα καλοκαιρινής Ρώμης. Πώς θα πάτε με τις θερμοκρασίες?
1: Κοίταξε, έχουμε ένα θέμα.
0: Ένα θέμα και δύο, μη σου πω. Τα είδαμε το προηγούμενο διάστημα.
1: Ακριβώς, ξανάρχισε. διότι μόλις ξεκίνησε το τέταρτο κύμα κάψωνα και θα κρατήσει μέχρι τις περίπου τις 8 Αυγούστου με θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 42-43 βαθμούς. Τώρα το Σαββατοκύριακο θα ανέβουν πολύ και με μεγάλο ποσοστό υγρασίας, γιατί και στη Ρώμη και σε πολλές άλλες περιοχές της Ιταλίας έχει ποσοστό υγρασίας. Ας πούμε ότι έχει ξεκινήσει νωρίτερα ο Αύγουστος στη Ρώμη, εδώ και αρκετό, αρκετές δύο εβδομάδες τουλάχιστον λόγω της ζέστης. Όσοι μπορούν έχουν φύγει, τα Σαββατοκύριακα ασφαλώς αδειάζει η πόλη, αλλά είναι αρκετά γιατί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, και παρόλο που είναι γεμάτοι τουρίστες, ακόμη και οι τουρίστες τις πιο ζεστές ώρες ημέρας δυσκολεύονται σε ένα βαθμό να κυκλοφορήσουν και μας κλείνουν σιγά σιγά και αυτό που ήταν και η παρηγοριά μας, που ήταν τα κιόσκια με κομμένο
0: αυτό με θα σε ρωτούσα με πρόλαβες πέρα, ναι. Κομμένο πεπόνι. Ακριβώς, και φέτες καρπούζι. Τα κλείνουν αυτά.
1: Σιγά σιγά τα κλείνουν, γιατί οι ίδιοι που τα διαχειρίζονται λένε ότι οικονομικά με τους φόρους είναι ασύμφορα, γιατί πολλοί ήταν μεγάλη ηλικία Ιταλοί και προφανώς δεν μπορούν πια να ασχοληθούν. Έχουμε μόνο ως εναλλακτική, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι αυτός ο πάγος, ο τριμμένος πάγος με το σιρόπι σε διάφορα γούστα από φρούτα. Η γρατατιέκα που είναι επίσης παραδοσιακή, αλλά τέλος πάντων το καρπούζι είναι μια άλλη φωσιά, μια άλλη ευκολία, άμεσο, γρήγορο και φθηνό.
0: Πόσο παιδί αισθάνεσαι, και είχα τη χαρά να το πω αυτό όταν είχα επισκεφτεί τη Ρώμη, να βρεθούμε με τον Θεόδωρο Ανδρεάδη Σεγγελάκη να φάω από μια φέτα καρπούζι σε ένα παγκάκι της Ρώμης. Εντάξει, είναι από τις στιγμές που μου έχουν μείνει, θα το θυμάμαι πάντα, Θεόδωρε. Αισθάνθηκα πραγματικά παιδί.
1: Πρέπει να κάνουμε μια εκστρατεία και εδώ στη Ρώμη για να μην γλύσουν τα τελευταία κιόσκια με καρπούζι.
0: Ενώνω τη φωνή μου μαζί σου. Είναι υπέροχη, είναι πολύ ωραία. Σου ευχόμαστε, καλέ μου φίλε, χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έτσι, τελευταία τηρήσαμε την παράδοση και φέτος για αυτή τη σεζόν.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Ήταν χαρά μου. Σου εύχομαι καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Να
1: ξεκουραστείς. Και δημιουργικότερη το Σεπτέμβριο.
0: Μακάρι να είμαστε καλά, Θεόδωρε. Σου εύχομαι να απολαύσεις για μας έναν καπουτσίνο στις όχθες του Τιβερί.
1: Ωραιότατα. Ή τελευταία έχω τη συνήθεια, ένα κρύο γάλα με γρανίτα καφέ μέσα.
0: Κρύο γάλα, γρανίτα καφέ.
1: Η καινοτομία της χρονιάς.
0: Έχουμε κάτι να περιμένουμε να δοκιμάσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεόδωρε, την αγάπη μας από την Αθήνα.
1: Γεια σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό καλοκαίρι. Καλή συνέχεια.
0: Καλό καλοκαίρι. Να είμαστε καλά. Στα δικά σας μηνύματα στην εκπνοή του χρόνου.
2: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει ενεργών.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ενέργων κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
7: Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
10: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
9: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
10: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
9: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
10: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
9: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
10: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
9: Πληροφορίες στο 24670-31534.
11: Άνεση και λειτουργικότητα.
12: Αισθητική και ποιότητα.
11: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
12: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
11: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
12: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
11: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
12: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
12: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
11: Μελισσότοπος Καστοριάς.
12: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
11: Ζήστε το σπίτι σας.
13: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
14: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
15: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
16: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
17: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος, το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
18: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. ανάμεσή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το σπίτι των συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το σπίτι των συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
19: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
20: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
21: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
22: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
20: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
23: Όχι γενικώς, ειδικώς για την περίοδο αυτή. Για να επανέλθω την άλλη εβδομάδα. Βλέπω εδώ στην Κρήτη. Δύο μέρες έκατσε συνάδελφος εδώ πέρα. Έχει γκαγκανιάσει. Δεν πρέπει να είναι από την πυρκαγιά βέβαια. Δεν υπενήσωμαι. Μπορεί να παίρνει εύκολα χρώμα. Συμβαίνει και αυτό. Πέρα από την πλάκα τώρα, έβλεπα εχθές τη συνάδελφο της ΕΡΤ, τη Βαλέρια τη Δολαψάκη, που ήταν κάπου στο Ρέθυμνο, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς το σημείο, η οποία είναι και μικρή το δέμας, δεν είναι. Θα μου πεις και ψηλότερη να ήταν και πιο γεροδεμένη να ήταν, αλλά είναι μια πιο μικροκαμωμένη συνάδελφος, η οποία επιχειρούσε. Δεν το λέω για πλάκα, ούτε το λέω υποτιμητικά. Μη με κοιτάς έτσι. Ρε παιδί μου, λέω ότι δεν είναι ο Χούλκ, ας πούμε, η κοπέλα, η οποία έτρωγε τη ρηπή του ανέμου και στεκόταν όρθια, εν τούτης έλεγε το ρεπορτάζ με δομημένο λόγο, τα έλεγε πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι η δημοσιογραφία σε δύσκολες ώρες, τη δημοσιογραφία την οποία όλοι πετροβολούν και μετά όλοι κάθονται και βλέπουν. Γιατί κοινό, η αλήθεια είναι, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, ότι η τηλεόραση έχει μείνει για τον πολύ τον κόσμο για να βλέπει έκτακτα γεγονότα, φυσικές καταστροφές και πολέμους. Έτσι τώρα, για να είμαστε. Είμαι σε εξομολογητική διάθεση, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα μεταξύ μας και να μην λέμε παπαριές τώρα 31 Ιουλίου ότι έχουμε μεγάλη παρέμβαση στην κοινωνία. Κάποτε όταν έμπαινε ο Σταμάτης Καρλούτσος εδώ πέρα και στη δημοσιογραφία, ακούγανε ραδιόφωνα και βλέπανε τηλεοράσεις και σταματούσανε τα τραμ. Δεν είχε τραμ τότε, αλλά τα λεωφορεία, τα αυτοκίνητα. Έκαναν ραδιοφωνικές εκπομπές 60%, 40%. Θα μου πεις πόσα ραδιόφωνα είχε, πόσα κανάλια είχε. Ναι, και πόσοι βλέπανε όμως. Και πόσοι βλέπανε. Ανέπνεες κάποτε στην τηλεόραση, ανέπνεες. Βάραγαν τα τηλέφωνα. Γινότανε, είχες παρέμβαση. Πλέον. Όχι και να πεθάνεις πάνω στο μικρόφωνο και να πεθάνεις πάνω στην οθόνη, άμα σε δουν τα site είναι. άμα σε δουν τα site, σε είδαν όλοι. Άμα δεν σε δουν τα site, μπορεί να ειδωθούμε μεταξύ μας. Αντιθέτως, και το λέω και από τη μεριά των πολιτικών, γιατί εγώ του ζω εργάζομαι σε τρία μέσα. Και σε τηλεόραση, και σε ραδιόφωνο, και σε διαδικτυακό εφημερίδα. Διαδίκτυο κατά βάση, ίντερνετ. Πλέον στο ίντερνετ λες μια κουβέντα, γράφεις μια αράδα και πέφτει το τηλέφωνο, γιατί γλυκέ μου άνθρωπε, δεν είναι έτσι, μπράβο, ωραίο είναι αυτό που έγραψε. Δηλαδή γράφεις μια κουβέντα, σε παίρνουν 10 τηλέφωνα. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου. Συμφωνείς? Ναι. Έχω και βουβία Κροάτρια εδώ πέρα σήμερα. Έχω την Ελεάνα Παπαδοκοστάκη στο ραδιοθάλαμο, φίλη και συνεργάτη. Πήρες το πτυχίο σου? Όχι, όχι. Του χρόνου. Ακούει η μάνα σου, γι' αυτό τα λες βουβά. Καλά, εντάξει. Δεν έχει φωνή. Έχει αφωνία. Λοιπόν, να οριοθετήσουμε λίγο τις ειδήσεις πρώτα απ' όλα, να δούμε τι μας συμβαίνει και μετά κάνουμε και τις αναγκαίες συστάσεις. Πρώτα απ' όλα έχει πάρα πολύ αέρα σήμερα. Ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα δημιουργήσει και άλλα προβλήματα με πυρκαγιές. Έχουμε ξεκινήσει από το πρωί δύσκολα και στην Αχαΐα. 4 η ώρα τα ξημερώματα σε ένα χωριό της Αχαΐας. Άλλωστε είναι γνωστό, 4 η ώρα πάει ο άλλος να κάνει αγροτοδασική εργασία. 4 η ώρα το πρωί. Στη Βιωτία επίσης έχουμε ένα πύρινο μέτωπο το οποίο ανησυχεί. Έχουμε ακόμα πρόβλημα στο Ρέθυμνο. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο πρώην υπουργός και βουλευτής Ρεθύμνης, ο Γιάννης ο Κεφαλογιάννης. Να δούμε λίγο τι συμβαίνει, αλλά να δούμε και τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί εδώ απαιτείται κατά τη γνώμη μου μια πιο συνολική παρέμβαση και μια πιο συνολική στήριξη του νομού, ενός πολύ όμορφου νομού και με σοβαρές τουριστικές μονάδες και με αγροτική παραγωγή σοβαρή και με διάφορα λαμόγια του ΟΠΕΚΕΠΕ βεβαίως, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας παραγωγικός νομός ο οποίος έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, τουλάχιστον αν κρίνω από αυτά τα οποία μας έλεγε εδώ χθες ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου ο Γιάννης Ταταράκης, όταν έχουν γίνει στάχτη πάνω από 50.000 στρέμματα δάσους, ελαιόδεντρων κλπ. Καταλαβαίνετε την έκταση της καταστροφής, όχι μόνο της οικολογικής και περιβαλλοντικής και της οικονομικής καταστροφής για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Τώρα, αυτό είναι ένα, το κομμάτι των ανέμων, αυξημένη επιφυλακή και εδώ στο λεκανοπέδιο. Να είμαστε προσεκτικοί. Δεν είναι μια καλή μέρα να κόψετε χόρτα, δεν είναι μια καλή μέρα να κάνετε μπάρμπεκιου, δεν είναι μια καλή μέρα να ανάψετε τσιγάρο στο δάσος, να πετάξετε τσιγάρο στο δάσος. Γι' αυτό γενικά δεν είναι ποτέ μια καλή μέρα. Σήμερα όμως, αν μη τι άλλο, δεν είναι η μέρα αυτή. Γενικώς, αποφύγετε ό,τι έχει να κάνει με φλόγα ή σπινθήρες κοντά σε δάσος, ξερόχορτα κλπ. Για να μην έχουμε προβλήματα, θα πέσει ο αέρας, λένε οι μετεωρολόγοι, προοδευτικά από αύριο, αλλά σήμερα γίνεται, ειδικά εδώ στο λεκανοπέδιο, είναι πάρα πολύ ένταση, έχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση των ανέμων. Άλλη είδηση, για να παίξουμε και το ηχητικό τώρα, αφορά πάρα πολύ κόσμο στον τουρισμό και στην εστίαση, είναι η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για τα πρακτικά αφορολόγητα φιλοδορήματα. Σήμερα τα φιλοδορήματα είναι αφορολόγητα μέχρι το ποσό των 300 ευρώ μέσω POS, όταν πληρώνονται μέσω POS. Γιατί άμα είναι μαύρο το φιλοδόρημα, είναι μαύρο το φιλοδόρημα, εντάξει, δεν κουροϊβόμαστε. Για τα νόμιμα, καταλαβαίνω, μου είπε η πηγή μου από το Μαξίμου, ότι καταγραφόταν αυτό πάρα πολύ ως αίτημα όπου πήγαινε σε περιοδίες ο Μητσοτάκης. Του λέγανε οι εργαζόμενοι στον τουρισμό ότι, ρε παιδί μου, αυτά για μας είναι ένας έξτρα μισθός σε ορισμένες περιπτώσεις. Δηλαδή, όταν ο άλλος δουλεύει σεζόν και του δίνει ο επιχειρηματίας 1.100, 1.200, 1.300 ευρώ, άμα παίρνει ένα χιλιάρικο τύπ το μήνα, αυτό είναι έξτρα μισθός. Λοιπόν, οπότε αυτό έχει ιδιαίτερη αξία, ειδικά για τους νέους. Πολλό δε για αυτούς που είναι, αυτοί που είναι κάτω από 25, στα μάτια είναι οι πιο ευνοημένοι. Μηδενικό φορολογικό συντελεστή, βάλε και αφορολόγητα τα φιλοδερήματα τώρα, έχει στον στατάλι ροή κάτω των 25. Αλλή σε εμάς. Αλλή σε εμάς που περάσαμε τα 30 και μόνο εγώ τα πέρασα. Αλλή και εσύ τα πέρασες. Αλλή σε εμάς που περάσαμε τα 30 και πληρώνουμε όλο το φόρο. Λοιπόν, για βάλε το ηχητικό του κύριου Μητσοτάκη από το TikTok, να επανέλθουμε.
0: Αν κλείνει σεζόν, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Ο αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα, κάνε. Θυμάστε ότι πριν από δύο χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα στα τύψη. Στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Κατώ στο καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ. Πρακτικά υπερπληρωσιάζεται. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ος-1ου-26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Ευχαριστούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν εσύ.
23: Λοιπόν, τώρα, αναγκαίες συστάσεις για το ποιοι είμαστε. Ο Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Νίνα Ζαφυροπούλου στην αρχισυνταξία. Έλσα Ψαρίδη διαλέγει, μάλλον επιλέγει όλους εμάς, διευθύνει το κατάστημα εδώ πέρα. Η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια και εσείς είστε στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onerpapakialfaradio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber. Να βάλουμε ένα τραγούδι. Παρασκευή είναι, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Πολλοί από εσάς φεύγετε. Άμα είστε στο δρόμο, καλό ταξίδι να ευχηθούμε. Άμα είχατε προγραμματίσει καράβι, ελπίζω να. Καράβι για Κρήτη φεύγει. Και κάτι άλλο για Κυκλάδες, όπου καλό είναι να πάρετε μια σακούλα, γιατί θα κουνάει λίγο το πλοίο. Καλό κουράγιο, καλό απόπλου. Άμα φεύγαν. Οι πιο ωραίοι ήταν αυτοί οι οποίοι φεύγαν από Ραφίνα, τους ήρθε το απαγορευτικό του απόπλου, βρήκανε καράβι για το ίδιο μέρος από τον Πειραιά, κλείσαν εισιτήρια για τον Πειραιά, πήγαν στον Πειραιά να φύγουν και τους τράβηξαν ένα απαγορευτικό απόπλου για τον Πειραιά και φρίαξαν. Αυτή είναι. Αυτό πραγματικά. Να θες να πας διακοπές και να μην σε αφήνει ο Θεός. Τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Αυτά και με αυτά πάμε σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε γιατί κατά τη γνώμη μου το μεγάλο ευρωπαϊκό θέμα της ημέρας είναι αυτή η απόβαση μουσλιμιών που συμβαίνει στη Θέουτα της Ισπανίας. Η Θέουτα είναι για τους μη γνωρίζοντες, παρότι τα έλεγε νωρίτερα και την Μόσχο που την άκουγα με τον Θόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη, είναι ένας ισπανικός βραχίωνας, ισπανική επικράτεια στην πραγματικότητα στην Αφρική, όπου πηγαίνουν διάφοροι φιλιρινικοί κατά τα άλλα τύποι. Είναι γνωστό ότι ομάδες 20χρονων Μαροκινών, άμα σε δουν στο δρόμο, έρχονται να σου σφίξουν το χέρι και να σε ευχαριστήσουν θερμά για τη φιλοξενία στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Όταν τους δεις όλους αυτούς τους 15 μαζί, μη γελάς, εσύ μη γελάς, γιατί εμένα μπορεί να μου πάρουν το πορτοφόλι. Εσένα μπορεί να κάνουν άλλα πράγματα. Το λέω πέρα από την πλάκα. Λοιπόν, δεν κάνω καμία πλάκα για αυτό το πράγμα. Και επειδή έχω εκνευριστεί πάρα πολύ με αυτόν τον τυπάκο, το Σάντσεθ, ο οποίος είναι το υγρό όνειρο της ελληνικής αριστεράς, ο Σάντσεθ. Όλη την ώρα, όποτε κάνει κάτι ο Σάντσεθ, μας λέει: Αχ, ο Σάντσεθ, αχ, ο Σάντσεθ, αχ, ο Σάντσεθ. Ο Σάντσεθ έχει τη γυναίκα του στο δικαστήριο για υπόθεση διαφθοράς. Ο αδερφός του έφαγε 10 χρόνια φυλακή για υπόθεση διαφθοράς. Ισπανοί σοσιαλιστές, με ήττα. Αλλά επειδή ο Σάντσεθ κατεβάζει το ΦΠΑ, εδώ πέρα λέει: Αχ, ο Σάντσεθ, αχ, ο Σάντσεθ. Ο Σάντσεθ νομιμοποίησε 500.000 μετανάστες και τώρα στέλνει το στρατό στη Θέουτα για να μην του έρθουν άλλοι 500.000. Περί αυτού του καραγκιόζη πρόκειται. Διάλειμμα και επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Για το γόνατο.
4: Αρθρολέν.
3: Για τη μέση.
4: Αρθρολέν.
3: Για τις αρθρώσεις.
4: Αρθρολέν.
3: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις.
4: Πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Μόλις είπα σαν, θα αρχίσαμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι συντροφιά σας. Μου λέει ο Νίκος, λέει καλημέρα. Λέει δεν υποστηρίζω Σάντσεθ, αλλά να ρωτήσω, ο πρωθυπουργός μας τι ακριβώς διαφορετικό κάνει και διαφοροποιείται. Μα σε σχέση με τι? Για το μεταναστευτικό. Α, κάτσε εδώ τώρα, θα γελάσουμε λίγο τώρα. Εδώ λέει η Κατερίνα ότι η γυναίκα του είναι στα δικαστήρια. Σημαίνει βεβαίως ότι η δικαιοσύνη τους λειτουργεί, σε αντίθεση με εμάς εδώ που είναι όλοι ελεύθεροι και ωραίοι. Εντάξει, ας πούμε το ακούω αυτό περισσότερο. Πάμε τώρα στο μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό, κατά τη γνώμη μου, πλέον έχει γίνει θέμα υπαρξιακό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ υπάρχει μια ξεκάθαρη στροφή από όλες τις μπάντες να υπάρξει μια αυτοσυγκράτηση, να φρεναρούν οι ροές, να μην έρχονται όλες οι φυλές του Ισραήλ εδώ πέρα, διότι το επόμενο μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε στα επόμενα λίγα χρόνια, το 2050, δεν είναι μακριά μας πλέον. Αν το σκεφτείτε στα σοβαρά, το 2050 είναι πιο κοντά χρονολογικά σε σχέση με το 2000. Το 2000 είναι 26 χρόνια πίσω μας, το 50 είναι σε 24 χρόνια από τώρα. Τίθεται λοιπόν ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο στην Αφρική ήδη αρχίζει και συμβαίνει. Πέρα από τους πολέμους και τη φτώχεια και το ένα και το άλλο, έχουμε τους κλιματικούς μετανάστες. Οι συνθήκες ζωής γίνονται όλο και πιο αφόρητες στην υποσαχάρια Αφρική, οπότε όλοι αυτοί προωθούνται προς τα πάνω. Είναι προφανές ότι αυτοί οι οποίοι έρχονται από τις χώρες της Σαχάρας δεν θέλουν να την περάσουν φίνα στο Αλγέρι, ένα τραγούδι από το Αλγέρι, τραγούδι του Καμιλιέρη. Στη Ρώμη θέλουν να πάνε, στην Ισπανία θέλουν να πάνε, στη Γερμανία θέλουν να πάνε, στη Σουηδία θέλουν να πάνε, όπου μπορούν να πάνε, να έχει κάποιους δικούς τους ανθρώπους εν πάση περιπτώσει που να τους υποδεχτούν και ένα κράτος πρόνοιας το οποίο θα τους δώσει κάποιες στοιχειώδεις παροχές που δεν είχαν στις χώρες τους. Δεν τους νοιάζει να γίνουν μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα με 14 μισθούς. Τους νοιάζει αφενός να μην πεθάνουν από την πείνα, αφετέρου να ζήσουν μια καλύτερη ζωή από αυτή που φαντάζονταν ότι θα ζήσουν. Γιατί είναι αντικειμενικά καλύτερη η ζωή στην Ευρώπη από ότι η ζωή στην υποσαχάρια Αφρική, από όλες τις πιθανές απόψεις, ακόμα και ως φτωχός στην Ευρώπη. Είναι καλύτερη η ζωή από ότι στην Αφρική. Τουλάχιστον αν είσαι φτωχός στην Αφρική και φτωχός στην Ευρώπη, είναι καλύτερα να είσαι φτωχός στην Ευρώπη. Αυτό σκέφτονται και αυτοί, φαντάζομαι. Αλλά το τι σκέφτονται αυτοί εμάς δεν μας αφορά ιδιαιτέρως, διότι εδώ δεν είμαστε υπαμακάριστος, δεν είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα εδώ πέρα. Να μας λέει ο καθένας, εγώ θέλω να έρθω. Μπράβο. Και εγώ θέλω να είμαι 2-10, να είμαι μπασκετμπολίστα στο NBA και να βγάζω το χρόνο 25 εκατομμύρια δολάρια. Ναι, αλλά δεν είμαι. Δεν πληρώ καμία από τις τρεις προδιαγραφές. Ενώ λοιπόν όλη η Ευρώπη αλλάζει μεταναστευτική πολιτική, συνειδητοποιώντας τον υπαρξιακό κίνδυνο να επέλθει προοδευτικά, όχι εν όλο, αλλά εν μέρη, αντικατάσταση πληθυσμών, δηλαδή να πεθαίνουν Ευρωπαίοι λόγω της δημογραφικής συρρήκνωσης, να μην γεννιούνται νέα παιδιά και πληθυσμιακά να υπάρχει υποκατάσταση από μετανάστες. Έρχονται όλοι και λένε, ρε παιδιά, εντάξει, χρειαζόμαστε μετανάστες, γιατί χρειαζόμαστε εργατικά χέρια, γιατί υπάρχουν κενά στην αγορά, αλλά να το κάνουμε αυτό με οργανωμένο τρόπο. Όχι να μας έρθουν οι καραβιές με τα μουσλίμια 20.000, να πούμε ότι θα πάρουμε 5.000, 10.000. Πόσες ανάγκες υπάρχουν, πόσα κενά υπάρχουν, να τους πάρουμε με οργανωμένες μετακλήσεις, να τους πάρουμε κοινώς με οργανωμένες διαδικασίες. Όχι να έρθει ο καθένας όπως γουστάρει. Υπάρχει μία εξαίρεση στην Ευρώπη σε αυτή τη μεταναστευτική προσέγγιση. Είναι η Ισπανία. Η Ισπανία, η οποία έχει και τη Θέουτα ως πύλη εισόδου και ως σημείο άφιξης διαφόρων Αφρικανών, διότι δεν έρχονται οι μωρομάνες που μας λέγαν κάποτε οι ευαίσθητοι με τα παιδάκια, έρχονται οι 22χρονοι οι οποίοι θέλουν να ζήσουν την ωραία ζωή στην Ευρώπη. Αυτοί έρχονται από την Αφρική και από τη Μέση Ανατολή μέσω Αφρικής, γιατί πετάνε με την έρμπα χάλ στις χώρες της Βόρειας Αφρικής με ένα πενιντάρικο, από εκεί ο λαθροδιακινητής τους παίρνει ένα χιλιάρικο, τους βάζει στη βάρκα και από εδώ πάνε κι άλλοι. Στη Θέουτα λοιπόν έρχεται να συγκρουστεί η πραγματικότητα με τις ανοησίες του κύριου Σάντσεθ. Ο κύριος Σάντσεθ νομιμοποίησε όλα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Αλφα 94,7.
2: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη Έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες. Ασυναγώνιστες τιμές. Συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
5: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερο του εαυτό.
9: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου 202, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
10: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος, για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκηνή σας και λάτε.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Μην πω τη βάφη. Τα πάντα. Αυτός τα βάφη με μπατανόβουρτσα. Λοιπόν, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί από αυτή την εκπομπή, δίνοντας χρηστικές συμβουλές σε άνδρες, προσέξτε πώς τα βάφετε, γιατί στους άνδρες, ό,τι και να βάψετε, ανάλογα με την ένταση, βγαίνει δύο πράγματα. Ή βγαίνει κορακή το μαλλί, ή βγαίνει κομμωδινή. Δηλαδή, αν τα βάψεις μαύρα, βγαίνει πάρα πολύ μαύρο. Άμα τα βάψεις λίγο καστανό, λίγο ξανθό, λίγο. Σαν ένα συνάδελφο, ο οποίος βάφει, έχει πέντε τρίχες στο κρανίο του, βάφει και το κρανίο του. Γιατί λέω ψέματα? Δεν ξέρεις? Θα σου πω μετά ποιος είναι, δεν μπορώ τώρα να το πω στον αέρα. Είναι ντροπή και έσχος. Λοιπόν, κάτι άλλο ήθελα να πω. Βγαίνει και λέει λοιπόν ο Τσίπρας, η Ελλάς. Εμείς λέει στηριζόμαστε σε εθελοντές και μέλη. Ας πάμε λίγο στην εναρκτήρια εκδήλωση του κόμματος Τσίπρα. Βάλαν μια ωραία σκηνή με τελεπρόμπτερς στο θυσίο στην Αποστόλου Παύλου με θέα την Ακρόπολη. Κάναν κινητοποίηση. Εντάξει, πες ότι είχε αποκτήσει και μπάζ το πράγμα. Ήρθε πολλοί κόσμος. Είχε όχι πεντακάμερο. Οχτακάμερο είχε. Βάν είχε για μετάδοση. Είχε γερανό. Είχε κάμερες, είχε δρόμενα, είχε βίντεο wall, είχε μεγαφωνικές. Αυτό ήταν από συνδρομές και μέλη? Από φίλους? Από γνωστούς? Τι έβγαλε, δίσκο στην εκκλησία την Κυριακή έβγαλε? Απλά ποιο είναι το πρόβλημα του Πασόκ, και με αυτά κλείνω και πάω σε τραγούδι. Το πρόβλημα του Πασόκ είναι ότι έχει πέσει, είναι σε μια μάλλον άβολη θέση, όπου θα ήθελε να έχει αυτή τη στήριξη που έχει ο κύριος Τσίπρας, απλά κανένας δεν πιστεύει ότι το Πασόκ μπορεί να κάνει αυτό που μπορεί να κάνει ο κύριος Τσίπρας. Κοινώς την ευκαιρία του ο κύριος Ανδρουλάκης την είχε όταν επανεξελέγει. Τότε που βγαίναν κάτι δημοσκοπήσεις το χειμώνα του 24, τη θυμάμαι εγώ, στο Άξιον ο Ζούπης την είχε βγάλει και έλεγε ότι είχε εκτίμηση ψήφου του Πασόκ 20,3. 20,4 πόσο ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, το δεκαδικό. 20% το Πασόκ δυνητική ψήφο. Πόσο έχει τώρα το Πασόκ δυνητική ψήφο? 11-12, και ελπίζουν σε μικρή συμμετοχή, γιατί οι ψηφοφόροι τους είναι συνεπείς και πηγαίνουν. Άρα ας αφήσουν τα πολλά ερωτήματα και ας κοιτάξουν την καμπούρα τους, διότι το πρόβλημα δεν είναι ποιος πληρώνει το βαρκάρι, αλλά αν έχεις βάρκα. Λοιπόν, για να είμαστε συνεννοημένοι, πάμε να βρούμε στο Ρέθυμνο τον πρώην υπουργό και βουλευτή του νομού, τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο οποίος εδώ και μέρες είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης και αυτός. Καλημέρα κύριε υπουργέ, ευχαριστώ για την επικοινωνία.
11: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Πώς είναι σήμερα η κατάσταση, είναι λίγο καλύτερα?
11: Κοιτάξτε, και σήμερα είναι κρίσιμη η κατάσταση, διότι συνεχίζουν οι πολύ ισχυροί άνεμοι. Σκεφτείτε ότι τις τελευταίες μέρες φτάσαμε με ρηπές ανέμου ακόμα και 12 μποφόρ, κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε δυσχεραίνει και τις επίγειες δυνάμεις, αλλά θα σας πω και από την εμπειρία μου ότι δυστυχώς δεν δίνει και δυνατότητα στα επίγεια. Στα εναέρια μέσα στην
0: Ελλάδα. Ακόμα δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια.
11: Μέχρι και σήμερα δεν θα μπορέσουν να πετάξουν, όπως και σε άλλα σημεία της επικράτειας που μπορεί να ανοίξουν κάποιες πυρκαγιές. Και αυτό σίγουρα βάζει περισσότερα εμπόδια στους πυροσβέστες. Είναι αυξημένες οι δυνάμεις, έχουν έρθει ενισχύσεις και από όμορους νομούς αλλά και από την Αθήνα. Επιχειρούν δηλαδή πάνω από 220 άτομα στο πεδίο. Ναι. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι χωρίς εναέρια, όταν ανοίγει τόσο πολύ η πυρκαγιά, είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί.
0: Τώρα η πυρκαγιά που είναι, υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο ή υπάρχουν πάλι διάσπαρτες εστίες?
11: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το κύριο μέτωπο είναι στην ευρύτερη περιοχή Αγίας Παρασκευής Τριόπετρα. Έχουν ελεγχθεί τα υπόλοιπα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι με τον αέρα μπορεί ανά πάσα στιγμή να δώσει αναζωπήρωση. Ναι. Γι' αυτό και είναι και πολλές δυνάμεις επί του πεδίου, κάνουν καταβροχή και βεβαίως όπου μπορούν κάνουν και μια επιτήρηση στην περίπτωση που ανοίξει εκ νέου.
0: Mm-hmm. Άρα τώρα είναι εκεί περίπου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής που λένε?
11: Το κύριο μέτωπο είναι Αγία Παρασκευή και υπάρχει και ένα δεύτερο πιο δευτερεύον εκεί προς την πλευρά του Πρέβελη Βόρεια.
0: Εκεί προς το δάσος, προς το Φοινικό.
11: Ναι,
0: τι είναι,
11: ναι.
0: Φοινικό δάσος είναι εκεί?
11: Είναι το Φοινικό δάσος του Πρέβελη. Χθες κινδύνευσε και μάλιστα ναι. Ο υπόροφος αν θέλετε, έπαθε κάποια ζημιά. Ευτυχώς όχι το ίδιο το δάσος, το οποίο σημαίνει ότι θα μπορέσουν να αναγεννηθεί τους επόμενους μήνες. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι κρίσιμη κατάσταση, γιατί ξέρετε, τώρα σας λέω, με τον άνεμο, οι συνθήκες που επικρατούν και βεβαίως και το ανάγλυφο του εδάφους είναι παράγοντες που δημιουργούν πολλές δυσκολίες.
0: Ναι, υπάρχει σήμερα η πρόβλεψη ο αέρας κάπως να πέσει έτσι ώστε να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα εναέρια, ή θα παραμείνει αυτή η κατάσταση με τις συγκλονιστικές αυτές ρηπές που φτάναν τα 100 χιλιόμετρα, 120 χιλιόμετρα, έβλεπα χτες.
11: Αναφέρεται πολύ σωστά, σε κάποιες περιπτώσεις ξεπέρασαν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα και με το αστεροσκοπείο. Δυστυχώς δεν φαίνεται κάποιο παράθυρο ευκαιρίας, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα, που σημαίνει ότι δυστυχώς μόνο οι επίγειες δυνάμεις θα συνεχίσουν το έργο τους. Και ελπίζω τουλάχιστον να ελεγχθεί μέχρι τότε, τουλάχιστον μάλλον να περιοριστεί. Δεν ξέρω αν θα ελεγχθεί πλήρως, αλλά τουλάχιστον να περιοριστεί για να μην έχουμε και νέα μέτωπα. Γιατί και χθες, να πω και στους ακροατές σας, ότι ενώ είχαμε ένα μέτωπο το οποίο ήταν αρκετά εκτεταμένο, μας άνοιξε δυστυχώς και ένα δεύτερο, που αυτό σημαίνει, αντιλαμβάνεστε, και διάσπαση των δυνάμεων, αλλά γενικότερα και μια δύσκολη κατάσταση το να έχεις σε δύο ταυτόχρονα πολύ μεγάλα μέτωπα με αυτόν τον αέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, μία είδηση να πω. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας την αστυνομική μας συντάκτρια την Κατερίνα Μασταραντονάκη. Έχουμε αυτή την ώρα σοβαρά επεισόδια στις φυλακές Κορυδαλλού και βγαίνουν πυκνή καπνή από μία πτέρυγα των φυλακών κατά την μεταγωγή Τούρκου κρατουμένου, και είναι μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας. Με συγχωρείτε για τη διακοπή. Να ρωτήσω τώρα λίγο για τις ζημιές που έχουν γίνει. Χτες είχα εδώ τον δήμαρχο, τον κύριο Ταταράκη, τον δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, ο οποίος έλεγε ότι έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές ελαιόδεντρα, όπου οι άνθρωποι μόλις είχαν αποζημιωθεί για ζημιές που είχαν πάθει πριν από 4 χρόνια, πυμνιοστάσια, γενικώς ένα μεγάλο κομμάτι της παραγωγικής δυναμικότητας του νομού Ρεθύμνης. Έχετε μια πιο συνολική εικόνα και ενδεχομένως έχετε και κάποια επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό για το πώς θα στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι το επόμενο διάστημα?
11: Και με τον κύριο Δήμαρχο είμαστε καταρχάς από την πρώτη στιγμή σε επικοινωνία, αλλά βεβαίως κάνουμε και συνεχίζουμε να κάνουμε αυτοψίες επί του πεδίου. Και ο Πρωθυπουργός βεβαίως έχει δείξει ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή και είμαστε σε συχνή επικοινωνία. Και ξέρω ότι έχει δοθεί και οδηγία, προφανώς μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος της πυρκαγιάς, να ξεκινήσουν άμεσα και οι καταγραφές. Η πρώτη εικόνα την οποία έχουμε, μιλάμε για μια εκτεταμένη έκταση, μπορεί να πλησιάσει τα 50.000 στρέμματα, αλλά επειδή ακριβώς είναι κυρίως χορτολιβαδικές εκτάσεις, εκεί που έχουν γίνει πράγματι καταστροφές είναι κυρίως στη φυτική παραγωγή, δηλαδή σε κάποιους ελαιώνες που έχει η περιοχή, σε κάποια πυμνιοστάσια. Υπάρχουν και κάποιες ζημιές σε κυρίως εξοχικές κατοικίες. Δεν έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή αναφορά για κύρια κατοικία, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι με μια επισφάλεια, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μόλις γίνει και η καταγραφή θα πρέπει να δούμε το σύνολο της περιοχής. Σίγουρα υπάρχουν επίσης ζημιές στα δίκτυα του Δήμου, δηλαδή σε ίδρυυση και άδευση. Μάλιστα είχαμε και αντιμετωπίσει και εκεί και μεγάλες διακοπές όσον αφορά την ηλεκτροδότηση. Ναι. Περιμένουμε τη σημερινή μέρα, μακάρι να ολοκληρωθεί σήμερα ο έλεγχος της πυρκαγιάς, για να μπορούμε ίσως και από αύριο να ξεκινήσουμε τις καταγραφές. Κυρίως όμως, αυτό σας είπε και ο Δήμαρχος, είναι στη φυτική παραγωγή και σε κάποια πυμνιοστάσια.
0: Αυτό να σας πω, εμένα μου ακούγεται ως κατόρθωμα με βάση την έκταση της πυρκαγιάς, το μέγεθος του μετόπου, την ισχύ των ανέμων, το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν εναέρια μέσα. Μου φαίνεται πραγματικά θαύμα πως δεν μπήκε σε χωριά η φωτιά.
11: Σας λέω ότι οι γυναίκες και οι άντρες του πυροσβεστικού σώματος κάνανε πραγματικά. Σας λέω ότι οι γυναίκες και οι άντρες του πυροσβεστικού σώματος κάνανε πραγματικά.

0: πρίγμα, αν και
1: ξέρετε,
0: μου δίνετε την ευκαιρία να πω το εξής, ότι επειδή τώρα μπαίνουμε κυριολεκτικά στο πιο δύσκολο τμήμα του καλοκαιριού, ναι, πραγματικά να είμαστε όλοι όσο το γίνεται δυνατόν πιο προσεκτικοί. Θα το ξαναπώ. Περίπου το 70-75% των ενάρξεων πυρκαγιών είναι από την ανθρώπινη αμέλεια. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αποτρέψουμε. Δεν είναι δόλος, δεν είναι δίκτυο, είναι η αμέλεια η ανθρώπινη. Σκεφτείτε ότι 3-4 πυρκαγιές μπορούμε να τις αποτρέψουμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεφαλογιάννη. Σας εύχομαι και προσωπικά ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εύχομαι και λίγο πιο ξεκούραστο και λίγο πιο ανέμελο, να το πω έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πολύ σύντομο διάλειμμα. Επανέρχομαι και πάμε σε λίγο να δούμε τι συμβαίνει και στις φυλακές Κορυδαλλού, εκεί όπου επιβάλλεται η νομιμότητα βεβαίως. Πάμε.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζόν, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
4: Καλώς ήρθατε και πάλι κοντά σας. IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
5: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
6: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέφουμε, ακούτε Αλφα Radio 989. Είμαστε λίγο πριν τις 11 παρα 10. Αν είστε καθοδόν για διακοπές ή για παραλία, σας ζηλεύουμε. Ελπίζουμε και εμείς πολύ σύντομα να είστε καλά, να περάσετε όμορφα και ξέγνιαστα, να μην γκρινιάζετε. Ξέρω, υπάρχουν ζόρια οικονομικά, υπάρχουν πολλά, αλλά απολαύστε το όσο μπορείτε. Ξαναγκρινιάζουμε όλοι μαζί μετά τις 25 Αυγούστου εδώ πέρα. Λοιπόν, να θυμίσω ποιοι είμαστε. Ο Σταμάτης Καρλούτσος απέναντί μου ρυθμίζει τους ήχους, ο Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο, η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έλσα Ψαρίδη στην διεύθυνση σύνταξης και η Νίνα Ζαφυροπούλου στην αρχισυνταξία. Και πάμε να βρούμε την αστυνομική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Μαστραντονάκη, γιατί έχουμε εδώ και κάποια ώρα αναταραχή στις φυλακές Κορυδαλλού, έχουμε και φωτιές, έχουμε και καπνούς. Τι γίνεται, Κατερίνα μου, πώς πάει το πράγμα εκεί πέρα, όλα καλά?
9: Καλημέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Καθόλου καλά δεν θα έλεγα πάει το πράγμα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη σοβαρό επεισόδιο με εκδήλωση πυρκαγιάς στην Πτέρυγα 5, Γιώργο, του εξωφρονιστικού καταστήματος του Κορυδαλλού. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, η ένταση πυροδοτήθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Μεταγωγών, Γιώργο, πήγαν στις φυλακές προκειμένου να παραλάβουν ένα Τούρκο υπηκό, ο οποίος έπρεπε να μεταφερθεί σήμερα στο αεροδρόμιο προκειμένου να εκδοθεί στη χώρα του. Ο Τούρκος προέβαλε στεναρή αντίσταση, αρνούμενος, Γιώργο, τη μεταγωγή του. Εκείνη τη στιγμή, άλλοι κρατούμενοι, όπως μας πληροφορούν, της Πτέρυγας 5, πιθανότατα ομοεθνής του πρέπει να είναι ο Γιώργο, που θέλοντας εκεί να τους συμπαρασταθούν, έβαλαν φωτιά στους πόρους εκεί της Πτέρυγας, προκαλώντας μια γενικευμένη αναταραχή. Αυτή τη στιγμή επικρατεί αναβραζός φυσικά μέσα στις φυλακές. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε μια τεράστια κινητοποίηση προκειμένου να μην ξεφύγει η κατάσταση
1: από το πρόβλημα.
9: Δεν θέλει αυτός να εκδοθεί στην Τουρκία, από όσο καταλαβαίνω.
1: Τι είναι αυτός?
9: Είναι Τούρκος, Τούρκος στρατούμενος και έπρεπε να εκδοθεί στην Τουρκία. Τώρα δεν
1: ναι,
9: έχουμε
1: τι Τούρκος είναι, ενώ είναι.
9: Αυτό θέλω να σου πω σε λίγο, θα μάθουμε και τα στοιχεία του. Δεν ξέρουμε ακριβώς τα στοιχεία του. Πάντως έχει δοθεί εντολή, η πληροφορία μου λένε μέσα από τις φυλακές, έχει δοθεί εντολή ο συγκεκριμένος στρατούμενος να μεταφερθεί, να εκδοθεί στην Τουρκία. Αυτός φυσικά δεν θέλει περισσότερο.

0: ελευθερία από αυτού του Γιώργου.
1: Θέλουν.
0: Δεν θέλουν να πάνε στην Τουρκία. Θέλουν και... να μείνουν εδώ στη χώρα μα.
1: Καλά, δηλαδή, και εγώ άμα ήμουν Τούρκο. Και εγώ άμα ήμουν Τούρκο και ήμουν Κούρδο ή Γιουλενιστή, εδώ θα ήθελα να κάτσω. Δεν θα ήθελα να πάω στον Ερντογάν να ζήσω το εξπρέσ του Μεσονικτίου.
0: Ναι,
1: θυμάσαι την ταινία του Άλαν Πάρκερ πριν από 40 χρόνια.
0: Δεν
1: άλλαξαν και πολλά στι τουρκικέ φυλακέ. Δεν νομίζω ότι άλλαξαν και πολλά στι τουρκικέ φυλακέ έκτοτε.
0: Θα σου εξηγήσω τώρα κάτι, γιατί έχουμε διάφορου κρατούμενου. Άλλοι είναι εγκυλενιστέ, όπω είπε και αλλά υπάρχουν και πολλοί κακοποιοί. Όπω έχετε δει τον τελευταίο καιρό, βρίσκουν καταφύγιο στην Ελλάδα. Έρχονται διάφοροι Τούρκοι, Γιώργο, από κακοποιοί, οι οποίοι θέλουν να βρουν εδώ καταφύγιο ή και να μην τους πιάσει η μαφία στη χώρα τους, προκειμένου να ξεφύγουν και να κάνουν εδώ την κακοποιητική τους, να συνεχίσουν εδώ την κακοποιητική τους συμπεριφορά. Έχουμε δει αρκετές φορές τώρα συμμορίες των Τούρκων να καταφθάνουν τα τελευταία 3-4 χρόνια στη χώρα και επίσης πολύ το οργανωμένο έγκλημα, τα στελέχη του οργανωμένου έγκληματος. Έχουν βρει πάρα πολλά όπλα, να σου θυμίσω, και στον Εύρο που φέρνουν αυτές τις τιμωρίες, προκειμένου να προμηθεύσουν τους εδώ δικούς τους κακοποιούς. Δηλαδή, και αυτοί που έχουν πρόβλημα όντως με τον Ερντογάν και τέλος πάντων με τα πολιτικά προβλήματα στη χώρα τους, βρίσκουν εδώ καταφύγιο. Αλλά έχουν μάθει τώρα, Γιώργο, να μας έρχονται και οι κακοποιοί. Οι κακοποιοί του κοινού ποινικού δικαίου, θέλω να πω.
1: Εισάγουμε γιατί... εδώ τον ανθό της τουρκικής νεολαίας.
0: Την
1: να σου πω τώρα που σε βρήκα και μιλάμε για την κρέμ de la crème. Έχουμε βρει ποιο σκότωσε αυτή τη δύσμηρη τη Βρετανίδα στη βαλίτσα.
0: Εδώ έχω να σου πω πολύ ωραία στοιχεία.
1: Για Γιώργο,
0: πρόκειται για μια εξαιρετικά ύποπτη και πολύ περίεργη υπόθεση, Γιώργο. Εδώ θέλω να σου πω λοιπόν ότι ενώ βρέθηκαν τα στοιχεία της κοπέλας, η οποία έμενε σε ένα φιλικό ζευγάρι στο Κερατίνι, η άτυπη γυναίκα. Αυτή είχε φύγει από το σπίτι και τι έγινε, Γιώργο, σαν κινηματογραφική ταινία είναι αυτό η ιστορία που θα σου πω. Ο κακοποιός, ο οποίος δεν ξέρουμε ποιος την πήρε, πώς την έβαλε μέσα στη βαλίτσα, πώς τη σκότωσε. Γιατί θέλω να σου θυμίσω, ο ιατροδικαστής δεν έχει βρει στην κοπέλα πάνω ίχνη,
1: σεξουαλική κακοποίηση.
0: Ναι, ούτε όμως να την έχουν πυροβολήσει, να την έχουν
1: μαθαιρώσει. Άρα αυτή πώς πέθανε.
0: Τώρα αυτό που λένε, ή μπορεί κάποιο να τη τέστρασε εκτέλεση, αυτό που δεν μπορεί να δουν, να πέθανε από ασφυξία, ή περιμένουμε τις τοξικολογικές εξετάσεις. Τώρα λοιπόν έλεγα να σου πω το πιο ανατραχιαστικό. Αυτή η κοπέλα λοιπόν είχε το κινητό της τηλέφωνο και μέσω του κινητού τηλεφώνου έστελνε μηνύματα. Ο κακοποιός που την είχε πιάσει, τώρα φαίνεται ότι ήταν αυτό, γιατί η κοπέλα ήταν νεκρή, και έστελνε μηνύματα στους φίλους της και έλεγε: παιδιά, θέλω να μείνω λίγο μόνη μου. Σας παρακαλώ, αφήστε με. Θέλω να ηρεμήσω, θέλω να ησυχάσω. Και έστελνε τα ίδια μηνύματα και στον πατέρα της, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό. Έλεγε: σας παρακαλώ πολύ, θέλω λίγο να ηρεμήσω. Και αυτή ήταν νεκρή, Γιώργο, όταν λάβαναν οι φίλοι και οι συγγενείς της αυτά τα μηνύματα από το κινητό. Δηλαδή, ο κακοποιός επικοινωνούσε με τους φίλους και τους γνωστούς μέσω του κινητού τηλεφώνου της κοπέλας. Όταν τώρα προχθές βρέθηκαν, τακτοποιήθηκαν τα στοιχεία της. Και είδε στην τηλεόραση ο δράστης ότι έγιναν γνωστά τα στοιχεία της, έκλεισε το κινητό και πιθανότατα το πέταξε. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, επίσης θέλω να σου πω, πάνω στην βαλίτσα μέσα στην οποία την είχε βάλει, πάνω στο σώμα του κοριτσιού, στα νύχια του και σε αυτή τη στίχη από ρούχα που την είχε τυλίξει με την μονοτική ταινία, δεν βρέθηκε ίχνος DNA άλλο. Δηλαδή σημαίνει ότι είχε καλύψει πάρα πολύ καλά τα ίχνη του. Δηλαδή δεν άφησε πάνω στο κορίτσι και στη βαλίτσα, δεν υπήρχε ούτε αποτυπώματα. Αυτό το έγινε στα εργαστήρια, ο έλεγχος, στα εγκληματολογικά εργαστήρια, και δεν βρέθηκε ούτε αποτύπωμα, ούτε ίχνος DNA.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Αυτοί οι φίλοι στους οποίους έμενε στο Κερατσίνι έχουν βρεθεί, έχουν ανακοινωθεί?
0: Ναι, έχουν καταθέσει, έχουν πει, έχουν δείξει τα μηνύματα. Ότι
1: τι είναι αυτοί οι Έλληνες?
0: Ναι, είναι Έλληνες και μάλιστα είχε έρθει και την περασμένη άνοιξη και την είχαν φιλοξενήσει. Είναι οικογενειακοί τους φίλοι, Γιώργο. Μέχρι στιγμή δεν φαίνεται οι άνθρωποι να έχουν κάποια.
1: Μήπως είχε γνωρίσει κανέναν περίεργο τύπο αυτή, ξέρω εγώ, και την έφαγε.
0: Ναι, αυτό τώρα ψάχνουν. Κοίταξε να δεις τώρα. Τι ψάχνουν όλες τις κάμερες ασφαλείας, γιατί έχουν προσδιορίσει και, και την
1: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί πήγα να το πει. Αυτή η κοπέλα έφυγε από το σπίτι που έμενε με τους φίλους της και δεν γύρισε, ή μήπως είχε φύγει, είχε πάει και έμεινε και κάπου αλλού, ας πούμε, κάποια στιγμή?
0: Ότι έφυγε από το σπίτι και δεν επέστρεψε και όταν άρχισαν να την καλούν στο τηλέφωνο δεν πήραν απάντηση από το τηλέφωνο, πήραν όμως τα μηνύματα. Άρχισε να στέλνει δηλαδή ο κακοποιός προφανώς, είχε πεθάνει το κορίτσι, δεν ξέρουμε φως, και άρχισε να στέλνει μηνύματα να τους λέει σας παρακαλώ πάρα πολύ, έχω κάποιο προσωπικό πρόβλημα, δεν θέλω να με ενοχλείτε, θέλω να μείνω λίγο μόνη μου για λίγο καιρό. Κατάλαβες, δηλαδή έτσι παραμύθιαζε και τον πατέρα της κοπέλας. Μέσω μηνυμάτων, δεν σήκωνε το, δεν θέλω να μιλήσω σε κάποιον, δεν είμαι καλά, δεν νιώθω καλά. Κάτι τέτοιο τους έγραφε. Όλο αυτό τον καιρό.
1: Και αυτό το κινητό σταμάτησε να εκπέμπει σήμα τώρα.
0: Ναι, το κινητό.
1: Μόλις βρέθηκε η κοπέλα.
0: Μόλις βρέθηκε η κοπέλα και ταυτοποιήθηκε, μόλις το κακοποιώ.
1: Άρα είναι κάποιο που παρακολουθεί την επικαιρότητα προφανώς.
0: Σαφέστατα. Και την επικαιρότητα παρακολουθεί. Αυτό είναι γεγονός, Γιώργο. Και είναι εδώ στην Ελλάδα.
1: Πολύ ευχάριστο.
0: Δεν πρέπει να είναι στο εξωτερικό.
1: Πολύ ελπιδοφόρο είναι αυτό. Πολύ καλό.
0: Ναι, και θεωρούν τώρα βέβαια είναι αρκετά δύσκολα. Θα προσπαθήσουν τα στελέχη του Μέτρου Ανθρωποκτονιών που έχουν αναλάβει την υπόθεση να την εξηγιάσουν. Γιατί πραγματικά πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αστυνομικά.
1: Να την εξηγιάσουν, γιατί μπορεί να βρεθεί και άλλο κοριτσάκι τέτοιο και να έχουμε ατυχήματα.
0: Εντάξει, Γιώργο, αυτό εντάξει, είναι πολύ.
1: Εγώ λέω με μια ευκολία. Οι άνθρωποι δεν λέω ότι δεν κάνουν τη δουλειά τους τώρα.
0: Ναι. Και θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχουν εδώ αναζητούν, δηλαδή και την υπόθεση της Μαρτής, να θυμάσαι καλά, τα στελέχη του κοινού των ανθρωποκτονιών την εξηγιάσανε. Πρόκειται για μια υπηρεσία, Γιώργο, η οποία δεν αφήνει τίποτα. Σωστά. Όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια που εγώ τους παρακολουθώ από κοντά, τα 37 αυτά χρόνια, πρόκειται για μια πολύ εξελιγμένη υπηρεσία που έχει αξιωματικούς που ξεκινούν από νωρίς την υπηρεσία. Δηλαδή μπαίνουν μικροί χαμηλόβαθμοι και εξελίσσονται μέσα στην ίδια υπηρεσία όλα
1: λοιπόν,
0: αυτά τα χρόνια.
1: Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα τη βρουν την άκρη τους οι άνθρωποι. Κατερίνα μου, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και για τις πληροφορίες. Αν έχουμε κάποια εξέλιξη με τον Κορυδαλό προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση, μας ενημερώνεις εδώ πέρα για να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, η Κατερίνα Μαστραντονάκη, αστυνομική μας συντάκτρια, ήταν μαζί μας. Βαρούν τα 112 εντωμεταξύ. Αλλά πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και θα επανέλθω για να κάνουμε το φινάλε της ώρας πριν έρθει η Λένα Βασιλάκου για το Δελτίο των Ειδήσεων.

0: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιο ταχύ, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181. Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Με λισότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670-31534.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
9: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο Κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε!
12: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. AgroPlus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. AgroPlus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. AgroPlus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
13: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
14: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
15: Μητσοτάκης, εν χορδές και οργάνης είπαν «Το 2027 οι φυλακές Κορυδαλλού θα έχουν πάει στον Ασπρόπυργο. Βρήκαμε το κτίριο, άρχισαμε τις εργασίες, το ένα το... Κάναμε τον κορυδαλό μεταγωγών. Δηλαδή, ο κορυδαλός δεν είναι ένα κατάστημα στο οποίο φυλακίζεσαι μόνιμα. Είναι μεταγωγικό κατάστημα μέχρι να σε στείλουν στον Αυλώνα, στο Ναύπλιο, στην Τύρινθα εκεί πέρα που είναι. Ξέρω εγώ, στο Μαλανδρίνο. Όπου στο διάλογο σε στείλουν. Όλες οι φυλακές ούτως ή άλλως είναι καταπληκτικές στην Ελλάδα. Είναι. Όλες είναι μαγεία. Κάνεις καινούργιους φίλους, δικτυώνεσαι, βγαίνεις χειρότερος από ό,τι μπήκες. Είναι κατά 9 στα 10 έτσι γίνεται. Να σας το πω κατά τη γνώμη μου, με όποιον αρμόδιο και να επικοινωνήσω, εγώ κάποια στιγμή θα πεθάνω και οι φυλακές θα είναι στον κορυδαλό. Το λέω, ναι, χτύπα ξύλο, ναι. Αλλά κάποια στιγμή το ανέκλητο της μοίρας, αυτή είναι η ζωή. Λοιπόν, ο Γιώργης μου λέει, φύχτη αργολίδας φωτιά, τι καίει. Δεν ξέρω τι καίει, έχει 112. Η μισή χώρα καίγεται. Να το πω και αυτό πριν πάω στο Γιώργο τον Τζατραφίλια, τον άνθρωπο του καιρού, ότι έχουμε ενημέρωση από την πολιτική προστασία ότι με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του Βαγγέλη του Τουρνά και κατόπιν συνεννόηση με τους περιφερειάρχες των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν από τους πολύ ισχυρούς ανέμους, όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις του μηχανισμού της πολιτικής προστασίας τίθενται σε κατάσταση μέγιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας. Οι πολύ ισχυροί ως και θυελώδεις άνεμοι που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας δυσχεραίνουν και σε αρκετές περιπτώσεις καθιστούν αδύνατοι την επιχειρησιακή αξιοποίηση των εναέριων μέσων πυρόσβεσης, ενώ ταυτόχρονα δυσκολεύουν το έργο και των επίγειων δυνάμεων. Για τον ίδιο λόγο, σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, τίθενται το πυροσβεστικό σώμα, οι περιφέρειες, οι δήμοι, οι ένοπλες δυνάμεις, η αστυνομία και το λιμενικό σώμα. Η απόφαση αφορά την Αττική, την Πελοπόννησο, Κόρινθο, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Στερεά Ελλάδα, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια και την Ίσο Σκύρο, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ο Εύρος συμπεριλαμβανομένης της νήσους Αμοθράκης. Κοινώς η μισή Ελλάδα είναι σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Γιώργος Τσατραφίλιας. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα.
16: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
15: Είσαι εδώ ακόμα ή έχεις εκδράμει για
16: είμαι,
15: το...
16: Για λίγο ακόμα είμαι εδώ, για λίγες εμφανίσεις ακόμα.
15: Μάλιστα.
16: Και μετά πάμε στο Τρελόνισο, ξέρεις τώρα.
15: Εγώ ήθελα να το πεις εσύ, δεν ήθελα να το πω εγώ.
16: Θα το πω εγώ, θα το πω εγώ, γιατί...
15: Δεν θα μπορέσω φέτος να έρθω, πολύ λίγο.
16: Ναι.
15: Δεν θα μπορέσω, τα είπα και στο Φαραντούρι που ήταν εδώ πέρα χτες. Να μαζευτείτε
16: μάλιστα.
15: Όλοι εσείς, όλο το παρεάκι εκεί πέρα.
16: Ναι,
15: και
16: ναι,
15: με
16: ναι,
15: το...
16: ναι.
15: Μαζευτείτε και όλοι με το Λευτέρη τον Ποταμιάνο και εσύ εκεί πέρα.
16: Τα κλασικά,
15: όλοι,
16: τα κλασικά.
15: Όλοι οι τρελοκεφαλονίτες εκεί πέρα και το Βασίλη το Φακούντο να πάτε να τα περάσετε ωραία. Εγώ του χρόνου πάλι.
16: Να είμαστε καλά.
15: Να είμαστε καλά, αδερφέ. Για πες τώρα τι γίνεται από άποψη ανέμων.
16: Λοιπόν, κοίταξε, αυτό που πες πριν, δηλαδή εκτός από τη Μακεδονία, όλη η Ελλάδα είναι σε υψηλή, πολύ υψηλή επικινδυνότητα. Λοιπόν, αυτό το μελτέμι το οποίο πνέει αδιάκοπα και δεν εξασθενεί ούτε τη νύχτα, λόγω των μετεωρολογικών συνθήκων, θα σου πω ότι θα διατηρηθεί μέχρι αύριο το απόγευμα. Δηλαδή, έχουμε ένα 24ωρο ακόμα με πολύ θυελώδεις ανέμους. Ήδη φτάσανε τα 8 μποφόρ μέσα στο κεντρικό Αιγαίο και έχουμε ρηπές πάνω από 120 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση σήμερα με την έννοια των πυρκαγιών. Να πω σε όλους τους τόνους ότι τις φωτιές δεν τις βάζει ο καιρός, ούτε το μελτέμι ούτε ο άνεμος. Το βάζει, τις βάζει η αμέλεια. Έτσι. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Θερμοκρασιακά έχει δροσίσει από εδώ. Είναι δυτός ο ρόλος.
15: Μια χαρά είναι σήμερα στην Αττική. Εδώ πέρα είναι πολύ
16: είναι
15: ωραία.
16: Καλά. Ναι, τη ζέστη την τρώει η Δυτική Ελλάδα, γιατί εκεί το πίντος το αναχαιτίζει το μελτέμι και δεν υπάρχει δροσισμός από εκεί. Έχει 38 βαθμούς σήμερα και 39 στα δυτικά. Με αρκετή ζέστη λοιπόν η Δυτική Ελλάδα. Και από αυτή την ιστορία θα φύγουμε αύριο το απόγευμα, όπως σου είπα, που θα πέσει το μελτέμι, θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ενδεικτικά να σου πω ότι στην Αθήνα από την Κυριακή και μετά, θα μπει ο Αύγουστος, το πρώτο δεκαήμερο δηλαδή, φαίνεται να μπαίνει με ζέστη, υποφερτή ζέστη όμως, χωρίς κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες κοντά στους 36-37 βαθμούς. Αυτή θα είναι όλη η ιστορία. Δηλαδή από τους 33 που είμαστε τώρα στην Αττική θα πάμε στους 37. Και λίγο μεγαλύτερες θερμοκρασίες ίσως στις κλειστές πεδιάδες των βάλλοντων περιοχών. Η αλήθεια είναι φέτος ότι έχουμε αναχαιτήσει 4 κύματα καύσωνα, τα οποία έχουν πλήξει τη Δυτική Ευρώπη. Είμαστε πολύ τυχεροί φέτος. Ωστόσο, οι πυρκαγιές είναι ένα πρόβλημα της εποχής, λόγω των ισχυρών ανέμων, της ξηρασίας, της μεγάλης εμπλεκτότητας κτλ. Και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Άρα λοιπόν, μελτέμια μέχρι αύριο το απόγευμα. Την Κυριακή οι εντάσεις θα πέσουν αρκετά στα 5 μποφόρ και από εκεί και ύστερα ανεβαίνει η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα και πάμε για ένα δεκαήμερο, το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, με ζέστη υποφερτή όμως, χωρίς ακραία
15: ζέστη,
16: πράγματα.
15: Ζέστη, δηλαδή η ζέστη της εποχής, ας πούμε.
16: Ακριβώς, ακριβώς.
15: Όχι ακραίο. Κάτι ακραίο, αυτό ήθελα να πω.
16: Όχι, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο προς το παρόν. Νομίζω ότι εντάξει, έτσι θα πάει. Θα πάει δηλαδή μέχρι το 15 Αύγουστο, νομίζω θα πάμε στους 36-37 βαθμούς. Δεν φαίνεται να όλο αυτό να μεταφράζεται σε κάποιο κύμα κάψωνα προς το παρόν. Θα δούμε.
15: Φέτος γενικά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Δεν έχουμε παρατεταμένο κάψωνα. Αυτό που περάσαμε, ας πούμε, πέρσι δύο εβδομάδες, που δεν παίρναμε ανάσα, που δεν έπεφτε ούτε το βράδυ θερμοκρασία. Δύο μέρες ήταν στην πραγματικότητα.
16: Ουσιαστικά τα τελευταία 5 χρόνια είναι η μόνη χρονιά φέτος που δεν έχουμε έτσι ένα κύμα κάψωνα το οποίο να είναι και επιθετικό, να είναι και με υψηλές θερμοκρασίες.
15: Και
16: παρατεταμένο. Όχι,
15: αυτό
16: καμία
15: είναι το
16: όχι.
15: πρόβλημα.
16: Είναι αυτό το οποίο ζει φέτος η Δυτική Ευρώπη, οι Γαλλίες, οι Ισπανίες.
15: Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό πώς εξηγείται το γεγονός ότι, τώρα συγγνώμη που κάνουμε και αυτή τη συζήτηση, πώς εξηγείται ότι εμείς εδώ πέρα σε αυτή τη μεριά της Μεσογείου την έχουμε βγάλει πιο δροσερά συγκριτικά με την Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη?
16: Είναι το μοτίβο της κυκλοφορίας. Δηλαδή είχαμε φέτος ένα αιμονικό μελτέμι, το οποίο δεν άφηνε ουσιαστικά να χέτιζε όλο αυτό το κύμα ζέστης, το οποίο σταμάταγε στην Ιταλία. Δηλαδή ουσιαστικά λόγω του μελτεμιού εμείς σωθήκαμε φέτος. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Τώρα να μου πεις γιατί δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια και γίνεται φέτος. Διότι φέτος άλλαξε η κυκλοφορία. Δηλαδή ευνοείται η ροή των θερμών αέριων μαζών προς τη Δυτική Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι οι κάψονες αυτοί ουσιαστικά πλέον το ότι γίνεται στη γειτονιά μας φέτος και δεν έγινε σε εμάς δεν λέει κάτι. Είναι ένα πρόβλημα της τελευταίας δεκαετίας και της κλιματικής αποσταθεροποίησης, με την έννοια ότι πλέον ζούμε σε ένα πιο θερμό περιβάλλον, έχουμε κάψονες ή εμείς ή η γειτονιά μας. Γενικότερα η Μεσόγειος είναι ένα κλιματικό hot spot το οποίο φλέγεται τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι είναι προβλήματα τα οποία θα τα αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον, και είναι θερμοκρασίες και φαινόμενα τα οποία τα περιμέναμε πολύ αργότερα και ήταν πολύ νωρίτερα. Εμένα με ανησυχεί δηλαδή που η Δυτική Ευρώπη έχει κάψονες φέτος και δεν έχουμε εμείς. Με ανησυχεί με την έννοια, ότι η γειτονιά μας πλέον πλήττεται από παραταμένους κάψονες. Αυτό είναι ένα καμπανάκι. Το ότι εμείς γλιτώσαμε δεν λέει κάτι, κατάλαβες τι να σου πω.
15: Ναι, τι γλίτωσε σήμερα θα σου έρθει.
16: Ακριβώς.
15: Κοίταξε, είναι δεδομένο πάντως ότι έχουμε μπει σε ένα τέτοιο σπιράλ. Δηλαδή από αυτό δεν θα βγούμε γρήγορα. Όχι, βασικά δεν ξέρω αν θα βγούμε και ποτέ, ότι πλέον έχουν αλλάξει οι κλιματολογικές συνθήκες και είμαστε σε μια λεκάνη πλέον όπου αργά ή γρήγορα θα σου ξανάρθει ένας καύσωνας παρατεταμένος και οξύς.
16: Έτσι.
15: Νομίζω ότι αυτό πρέπει πλέον να θεωρείται η νέα κανονικότητα, όχι κάτι το οποίο είναι ad hoc.
16: Αλλάζει το κλίμα της περιοχής πλέον ουσιαστικά και μιλάμε για ένα πιο θερμό περιβάλλον. Ζούμε σε ένα πιο ζεστό περιβάλλον. Αυτή είναι η ιστορία. Έτσι. Και το χειμώνα και το καλοκαίρι.
15: Λοιπόν, πολύ ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο.
16: Όχι ακόμα.
15: Από αέρα σου εύχομαι. Μια μέρα.
16: Από αέρα.
15: Σου εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και έλα να τα πούμε εδώ πέρα που θα είσαι στο κτίριο, θα εργαστείς κάπως και σήμερα. Όσο μπορείς, όσο επιτρέπει. Τα κουράγια σου τέλος πάντων.
16: Έτσι.
15: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Βάλε τραγούδι τώρα για να επανέλθουμε.

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
5: Είμαι έτοιμη. Αυτή τη θέλω. Είναι μοιραράκι.
6: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
7: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάσω.
8: Gas or Trash.
4: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
8: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Επιστρέφουμε, ακούτε Αλφα Radio 989. Καλημέρα, καλές διακοπές. Λέει, ευχαριστούμε για την παρέα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Θα αποχαιρετιστούμε στο τέλος. Μην αποχαιρετιστούμε τώρα. Στις 12 η ώρα αποχαιρετιστούμε εδώ πέρα. Δεν θέλω δάκρυα. Don't cry for me Argentina. Διακοπές φεύγω. Είπα του χρόνου θα φύγω. Δεν είναι τώρα. Τώρα καλά είμαστε. Άσε, έρχεται και εκλογική χρονιά τώρα. Μεταξύ θα γίνει. Εγώ τη βλέπω τη δουλειά. Έτσι, για να πούμε και κανένα πολιτικό τώρα που είμαστε λίγο χαλαρά. Σήμερα δεν έχει και τίποτα. Πήγε ο Δούκα στο Μαξίμου. Πολύ ωραίο αυτό. Ωραίο. Μητσοτάκης Δούκας, μια ωραία παρέα, μια ωραία ατμόσφαιρα. Αυτά του Μητσοτάκη εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Ενώ δεν το μπορεί. Μετά πάει να κάνει το θεσμικό, ας πούμε. Ό,τι τι. Ποιο είναι το ζήτημα? Λέει, καλώς ήρθες Δήμαρχε, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ζητήματα, καταλαβαίνω, που αφορούν την προετοιμασία της πόλης εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Είναι μια ευκαιρία να δείξουμε, νομίζω, λέει, την πόλη στα καλύτερά της, αλλά να συζητήσουμε και γενικά ζητήματα τα οποία αφορούν το Δήμο. Γι' αυτό είναι και ο Υπουργός Εσωτερικών εκεί. Οπότε τρέχοντα ζητήματα όπως η καθαριότητα μέχρι τις πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις. Οπότε πάντα είναι χαρά μου να σε συναντώ και είμαι στη διάθεσή σου. Με γνήσια χαρά του Μητσοτάκη να συναντάει το Δούκα. Το πιστεύω! Το πιστεύω. Μεγάλη χαρά. Βέβαια, από τον Ανδρουλάκη μεγαλύτερη χαρά πρέπει να είναι. Αλήθεια είναι. Ομοίως και του Δούκα. Πρέπει και οι δύο άνθρωποι αυτοί να συμπαθούν τον Ανδρουλάκη λιγότερο από ότι ο ένας τον άλλον. Και αυτό είναι πρόβλημα. Επίσης, μιας και θέλουμε για την Ευρωπαϊκή Προεδρία, μαζέψουμε κανένα σκουπίδι. Να ξεκινήσουμε. Μη δείξουμε στους ξένους τον Ρατατούι. Η Ρατατούι, Πόντι, Αρούρι. Αρούρι που βγαίνει στο Σύνταγμα και κόβει βόλτες. Έχει κατσαρίδες. Αρούρια, κατσαρίδες. Τώρα κάποιος θα πάρει από το Δήμο και θα πει: γιατί επί Μπακογιάννη δεν είχε αρούρια? Είχε αρούρια. Δεν λέω ότι δεν είχε αρούρια, ότι επί Δούκα βγήκανε, είναι αλεξιπτωτιστές του Μπακογιάννη τα ποντίκια. Αλλά η συχνότητα εμφάνισης είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, να το πω και λίγο αλλιώς. Καλό το Πασόκρε, αδερφέ. Αλλά δεν ασχολούμαστε και λίγο με το Δήμο. Ξέρω εγώ, θα έρθουν οι ξένοι. Τι θα δείξουμε? Δεν θα τους βγάλουμε ένα γλυκό? Πώς έλεγε το τραγούδι? Τους βγάλαμε γλυκό, τους βγάλαμε και μέλι. Ένα φοντανάκι να βγάλουμε στο Λιθουανό που θα έρθει. Ένα φοντάν, ένα κατητή, ένα κουμκουάτ. Τι άλλο βγάζανε? Πτιφούρ, τα πτιφούρ. Αυτά δεν είναι? Τα μπισκότα είναι αυτά τα οποία τα έχει η θιά. Καλά, ε. Άκου τώρα να δεις. Είχα μία. Α πούμε τώρα, είναι ιστορίες για αγρίους. Μία θεία στο χωριό μου, φοβερή, έμεινε χείρα 45 χρονών, πέθανε στα 90. Ο άντρας της ήταν άστα βράστα. Είχανε μία ταβέρνα, ένα εστιατόριο, ξέρω εγώ τι είχανε. Και, εν πάση περιπτώσει, έβλεπε κόσμο, πολύ κόσμο. Όταν πέθανε αυτός, λοιπόν, ξόμινε η θεία, αλλά ήταν ένας άνθρωπος πολύ ευγενικός και χαιρόταν πάντα που έβλεπε ανθρώπους κλπ. Ήτανε πολύ γλυκός άνθρωπος. Εντάξει, από ένα σημείο και μετά από τη μοναξιά φλίπαρε. Δηλαδή έβλεπε, και αυτό είναι σύνδρομο το οποίο δεν θυμάμαι πώς το λένε, πρέπει να το αναζητήσω. Είναι αποδεδειγμένο ψυχολογικό σύνδρομο. Έβλεπε ότι τη χτύπαγε την πόρτα ένας γκόμενος, ο οποίος την πολιορκούσε. Μη γελάς, δεν κάνω πλάκα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολλά χρόνια μόνοι και οι οποίοι έχουν συνηθίσει τη μοναξιά, αλλά στην πραγματικότητα δεν θέλουν να είναι μόνοι ή να δέχονται μία επίσκεψη τη μέρα σποραδικά από συγγενείς κλπ. Γιατί δεν μένουν μαζί με άλλους συγγενείς. Οι άνθρωποι αναπτύσσουν διάφορα ζητήματα και έβλεπε ότι τη χτύπαγε την πόρτα ο γκόμενος. Δεν τη λέω αυτή την ιστορία όμως για να πω για τις ψυχώσεις της θιάς μου, καλή της ώρα εκεί που είναι. Η θιά λοιπόν όταν πηγαίναμε είχε μια μανία με τους κουραμπιέδες. Πήγαινες λοιπόν Πάσχα. Πηγαίναμε εγώ, ο πατέρας μου, η μάνα μου, επίσκεψη στο χωριό όταν πηγαίναμε, στη Θεία της Σοφία. Θεός χωρέστε, καλή γυναίκα. Ανεβαίναμε πάνω. Να σας φιλέψω, παιδιά μου. Όχι, Θεία, να βγάλω. Ήταν η γυναίκα, ρε παιδί μου, πολύ ήθελε, ήταν υποχρεωτική. Έλεγες, να βγάλω νερό κρύο, να κάνω έναν καφέ, να κάνεις. Να φέρω κάτι να φάτε. Σκουντιόμασταν όλοι μεταξύ μας. Πόρε γαμότο, τώρα φέρει τις κουραμπιέδες. Να βγάλω ένα κουραμπιέ. Γαμώ την τρέλα μου με τον κουραμπιέ. Ο κουραμπιές ήταν από τον καιρό του Ναβουχοδονόσορα εντωμεταξύ. Αλλά πήγαινε λοιπόν η θεία. Είχε ένα αραχνιασμένο σαλόνι. Δεν πήγαινε ποτέ κανένας. Το σπίτι ήταν, έμπαινες. Είχε, ξέρω εγώ, σαν ένα χολάκι. Έμπαινες αριστερά. Ήταν το υπνοδωμάτιό της, όπου είχε και την τηλεόραση και έβλεπε. Από τη λάμψη την έπαθε τη βλάβη, εγώ είμαι σίγουρος. Πήγαινε και μετά είχε ένα, το κουζινάκι όπου εκεί καθόμασταν. Το σαλόνι που ήταν το καλό, ας πούμε, δεν είχε...
6: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
10: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
11: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
10: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός. Με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
11: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
10: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
11: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
10: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
11: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
10: Πληροφορίες στο 24670-31534.
12: Άνεση και λειτουργικότητα.
13: Αισθητική και ποιότητα.
12: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
13: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
12: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
13: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
12: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
13: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
13: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
12: Με λισότοπος Καστοριάς.
13: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
12: Ζήστε το σπίτι σας.
14: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
15: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
16: Κάθε
12: παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
16: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
17: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
18: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
19: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
20: Από πέρσι, όχι από πέρσι, από ό,τι που είχαμε πάρει διάφορα ίδια νεαρία, μέσω με κάνουμε ανάλυση πολίτες. Ξέραμε ότι αν έχει πάνω από 6 μπουφόρ, δεν μπορούν να κάνουν προς θαλάσσωση και να πάρουν νερό. Άρα ήταν επιχειρησιακά ανενεργά. Δεν προχωρήσαν, πετάξανε μάλλον τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για τα Καναδέρ τα ελληνικά που θέλαμε να τα αναβαθμίσουμε. Είναι πράγματα, είναι τραγικά λάθη. Ξέρετε, τα Καναδέρ έχουν αποδειχθεί τα πιο αξιόπιστα ακόμα και σε αυτές τις
9: χώρες. Ναι, απλά δεν υπήρχε γραμμή παραγωγής για τα Καναδέρ.
20: Υπήρχε και μπορούσαν να επικαιροποιηθούν, να αναβαθμιστούν τα δικά μας τα ελληνικά, τα άλλα. Αυτά που είχε ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχουμε το 2028, που να ανήκουμε στην κοινή δεξαμενή.
9: Ναι, λέτε για τα νέα Καναντέρ.
20: Για τα νέα Καναντέρ που είναι, ας πούμε, ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τα έχουμε εμείς στη χώρα μας και θα ανισχύουν το στόλο μας καταρχήν, και μετά αν υπάρχει κρίση σε όλη την Ευρώπη.
9: Ναι. Άρα εσείς τι λέγατε, ότι πρέπει να αναβαθμιστούν τα υπάρχοντα.
20: Και τα υπάρχοντα. Είχαν προγραμματιστεί να αναβαθμιστούν τα υπάρχοντα και τα πεντάξαν αυτά τα χρήματα. Απενταχθήκαν ενώ στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή, λάθη. Πρέπει, έχουν φτάσει σε ένα
9: επιλογές κρίσιμο σημείο. Επιλογές είναι. Κοιτάξτε, οι επιλογές κρίνονται εκ του αποτελέσματος, για να είμαστε
20: σίγουροι. Ακριβώς. Έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο, στο οποίο πρέπει να τα συνυπολογίζουμε όλα. Και ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές. Εμείς την πολιτική προστασία δεν τη βλέπουμε στενά κομματικά, παραταξιακά. Είναι εθνικό θέμα τώρα.
9: Προφανώς.
20: Ναι, το λέμε αυτό γιατί φέραν τρία νομοσχέδια στη Βουλή, τα οποία έχουν γίνει νόμος μέσα σε 7 χρόνια αυτή η κυβέρνηση, και ουδέποτε δέχτηκε τις προτάσεις μας. Και εμείς είχαμε όλη την καλή διάθεση, είτε ήμασταν αξιωματική αντιπολίτευση, είτε είμαστε τρίτο κόμμα στη Βουλή, να βοηθήσουμε για να πάμε σε μια ουσιαστική αλλαγή παραδείγματος. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα πλέον. Ξέρετε, δεν είναι ωραίο, γιατί Και εγώ στο Μεάρχη, αν με παρακολουθήσετε τις δηλώσεις μου από τότε που έχω αναλάβει τη συνεργασία με την κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής από το 22, σχεδόν κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα λέμε. Και βλέπουμε ότι δεν γίνεται ένα βήμα παραπέρα. Ή εν πάση περιπτώσει αυτά που
9: εντάξει,
20: γίνονται είναι
9: πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, επειδή είστε και εσείς τώρα πάρα πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, δεν είναι η πολιτική προστασία το ίδιο πράγμα που ήταν πριν από 10 χρόνια, να πω εγώ, ή την περίοδο που έγινε το έγκλημα του Ματιού, ούτε επιχειρησιακά, ούτε από άποψη μέσων, ούτε από άποψη τεχνολογικής διαθεσιμότητας, ούτε εγκαταστάσεων. Αυτό θα ήταν και λίγο μηδενιστική η κριτική.
20: Δεν κάνουμε μηδενιστική κριτική. Σας λέω τώρα πάμε. Ήρθε ένας νόμος τον οποίο το στηρίξαμε. Ο νόμος του, να το πω, του 2020, 46-62. Το νόμο αυτό δεν εφάρμοσε ποτέ η ίδια κυβέρνηση που τον ψήφισε. Τον αναθεώρησε 2 φορές και αναθεώρησε και άρθρα τα οποία δεν είχαν εφαρμοστεί. Δηλαδή, αυτά που θα έπρεπε να προχωρήσουν, και ξέρετε, άλλο την πρώτη περίοδο που αναλαμβάνει μια κυβέρνηση, έχει και την περίοδο χάριτος και δέχεται. Συμφωνήσαμε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης να γίνει ξεχωριστό αυτόνομο το 2021. Το πανηγυρίσαμε, το χαρήκαμε όλοι μαζί. Αλλά να τι έχουμε, έχουν περάσει 5 χρόνια και αυτό το Υπουργείο δεν έχει ακόμα οργανισμό. Mm-hmm. Δηλαδή, αν το σκεφτείτε, δουλεύουμε αυτή τη στιγμή με έναν υπουργό, ένα γενικό γραμμα, μάλλον με υπουργό, έτσι, υπουργό και γενικούς γραμματείς, ανάλογα με τη σύνθεση πώς το κάνουν. Και από την άλλη, φαίνεται πλέον ότι πρέπει να πάμε, αυτό σας είπε, η αλλαγή παραδείγματος τι σημαίνει. Πρέπει να επενδύσουμε ισόρροπα ανάμεσα στην πρόληψη και την καταστολή. Δηλαδή, δεν πρέπει να αφήνουμε να φτάνουν οι φωτιές. Πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τη διακινδύνευση, να πάμε στη διαχείριση της καύσιμης ύλης, και εδώ να μιλάω αποκλειστικά και μόνο για τις δασικές πυρκαγιές, να φτιάξουμε αντιπυρικές ζώνες, συντήρηση δασικών δρόμων, υδροληψίες, όλα αυτά που φαίνονται απλά και έγιναν κάποιες προσπάθειες, αλλά γίνανε με λάθος τρόπο. Το αντιμέρο, είδε, χαλαστήκανε, αντιληφθήκανε πόροι πάρα πολύ, πάρα πολλά χρήματα. Αποτελεσματικότητα μηδέν.
9: Κοιτάξτε, θα σας πω τώρα το εξής. Εγώ το ακούω αυτό το πράγμα το οποίο λέτε. Από την άλλη, φαίνεται ότι υπάρχει ένα δόγμα το οποίο είναι να πιάσουν τη φωτιά πολύ νωρίς. Αυτό δεν ξέρω αν είναι και μια ομολογία ότι τα μέσα είναι δύσκολα διαχειρίσιμα αν η φωτιά επεκταθεί, ειδικά αν υπάρχουν πολλές φωτιές. Φαίνεται πάντως ότι αυτή είναι η στρατηγική επιλογή. Πάμε να πιάσουμε τη φωτιά νωρίς, γιατί άμα φύγει θα είναι πάρα πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη. Αυτό θεωρείτε ότι καλώς γίνεται? Επιχειρησιακά ρωτάω τώρα.
20: Αυτή η στρατηγική είναι πάρα πολύ σωστή. Δηλαδή τη φωτιά πρέπει να την προλάβουμε αν θέλετε, σε πρώτο χρόνο. Ναι. Γιατί αν φύγει από εκεί πέρα ανοίγει και βλέπετε τις συνέπειες. Εδώ είναι πολύ το σωστή στρατηγική αυτή και πολύ καλά κάνουμε σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή εκεί χρειάζονται νέες τεχνολογίες, εκεί χρειάζονται τα ντρόν, εκεί χρειάζονται τα έξυπνα κατασβεστικά υλικά, και τώρα σας μιλάω και σαν ερευνητής, ναι, πολιτικός, τα οποία τα έχουμε δοκιμάσει. Έχω την τιμή να ηγούμε ενός μεγάλου ευρωπαϊκού προγράμματος και δοκιμάσαμε έξυπνο κατασβεστικό υλικό το οποίο σβήνει με λιγότερο νερό, με λιγότερη προσπάθεια τις δασικές πυρκαγιές και λειτουργεί και σαν πυροφραγμός. Αυτά όμως πρέπει να τα βάζουμε σιγά σιγά στην επιχειρησιακή μας λειτουργία. Είναι αρκετά πράγματα που γίνονται, αλλά το δόγμα οφείλω να σας πω ότι είναι σωστό και έτσι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, σε πρώτο χρόνο πρέπει να τελειώνουμε τη φωτιά, γιατί μετά οι ποσότητες που χρειάζονται και οι δυνάμεις δεν επαρκούν. Το θέμα είναι ότι το σύστημά μας αντέχει μέχρι 2 βαριά 3 μεγάλες πυρκαγιές στην επικράτεια. Από εκεί και πέρα.
9: Ταυτόχρονα εννοείται.
20: Ναι, ταυτόχρονα, για 3 ταυτόχρονα. Μετά από εκεί και πέρα αρχίζει και κυκλονίζεται. Και εδώ πέρα ερχόμαστε. Δεν έχουμε ενιαίες επικοινωνίες. Δεν υπάρχει κοινό επιχειρησιακό δόγμα ακόμα. Δεν υπάρχουν σαφή ρόλοι. Έχουν γίνει βήματα. Έγινε το μνημόνιο.
9: Όταν λέτε ότι δεν υπάρχουν επικοινωνίες, πώς εννοείτε ότι μιλάνε ακόμα με τις Μοτορόλες?
20: Ακριβώς, το είπατε μόνο σας. Μιλάνε με Μοτορόλες και μετά κατά κύριο λόγο τα κινητά τους, ναι, όπου πιάνουν οι επιχειρησιακοί
9: σωματικοί. Ναι, και άμα δεν πιάνουν, τι γίνεται?
20: Δεν είναι εικόνα αυτό, σας λέω. Και δεν υπάρχει και αυτό που λέμε διαλυτηρικότητα να μιλάνε οι υπηρεσίες μεταξύ τους διαφορετικά κανάλια. Ένα σύστημα επικοινωνίας τύπου Ολυμπιακών Αγώνων, να στο πω λίγα και έτσι. Και αυτά τα λεφτά πάλι χαθήκανε μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν γίνεται να προχωράμε στον 21ο αιώνα. Δηλαδή, από τη μία έχουμε τα ντρόν που πραγματικά, ξέρετε, γιατί ήμουν ο τελευταίος διευθυντής, όταν ήταν η τελευταία μου υπηρεσιακή θέση, που ουσιαστικά κάναμε το σχολείο ντρόν στην πυροσβεστική για να μπορούμε να παράγουμε στελέχη που να πιλοτάρουν τα ντρόν και να τα αξιοποιούμε πλήρως.
9: Τα ντρόν, η αλήθεια είναι, και οι τράκτορες, αυτά τα ελαφρά μέσα, η αλήθεια είναι ότι έχουν κάνει διαφορά τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή και στην έγκαιρη ανείχνευση και στην έγκαιρη πρώτη
20: προσβολή. Βοηθάνε στην έγκαιρη ανείχνευση. Αυτό να το συνδυάσουμε όμως, να συνδέονται με το κέντρο επιχειρήσεων ρεαλιστικά, Άλλο μεγάλο θέμα είναι, πέρα από την αξιολόγηση των μέσων, την αξιολόγηση του προσωπικού που αξιοποιείται.
9: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω για το προσωπικό τώρα, ήθελα να σε ρωτήσω. Για πείτε το.
20: Καταρχάς πάμε και το προσωπικό που, που αξιοποιείται στην αέρια μέσα. Πλέον πρέπει να είναι καταρτισμένοι, γιατί δεν μπορεί να έχουν πιλότους, να το πω λιγάκι έτσι, ή χειριστές ελικόπτερων, οι οποίοι όντως να είναι χειρουργικές επεμβάσεις, να είναι στοχευμένες και να πετυχαίνουν την κατάσταση, και αν είναι αυτό που λένε στη λαϊκή, να ρίχνει στο γάμο του Καραγκιόζη. Mm. Και μετά από τόσα χρόνια θα πρέπει να το έχουμε λήξει και αυτό, γιατί δεν αρκεί να έχουμε μόνο αέρια μέσα, θα πρέπει να είναι και αποτελεσματικά. Τώρα για το προσωπικό, ξέρετε, εμείς έχουμε μια πάγια θέση. Επειδή έχουμε 4 κατηγορίες πυροσβεστικού προσωπικού και κάπου έχει αρχίσει και χαλάει. Δηλαδή έχουμε τους μόνιμους πυροσβέστες, yeah. έχουμε τους πενταετής, έχουμε τους συμβασίουχους και έχουμε και τους 7ετής. Τέσσερις κατηγορίες. Αυτό ξέρετε, μπορεί να ακούγεται τίποτα. Κάνει το ρόλο των μονίμων διοικητών και επιχειρησιακών αξιωματικών, κυρίως γραφειοκρατικό, κυρίως να κάθεσαι να ασχολείσαι με το σύστημα εργάνη που είναι για τον ιδιωτικό τομέα μια χαρά, αλλά όταν θα πρέπει όμως να τους πεις, α, 10 η ώρα τον πυροσβέστη πρέπει να τον πάρω από τη φωτιά, γιατί έλειξε το ωράριό του. Και κάποιος πρέπει να το δηλώσει αυτό. Αυτό δεν έχει λυθεί τώρα, να ξέρετε. Mm. Είναι πράγματα άρα, τα οποία θέλουν άμεση επίλυση. Δηλαδή πρέπει να λέξει τις ιδιαιτερότητες του πυροσβεστικού σώματος. Δεν είναι μια απλή ιδιωτική επιχείρηση που κλείνει στις 4 η ώρα, στις 5 η ώρα και ξανανοίγει, ή το Σαββατοκύριακο δεν λειτουργεί. Mm. Άρα όλα αυτά θα είχαν λυθεί αν είχαμε προχωρήσει την ομογενοποίηση του προσωπικού. Ξέρετε, αφού λέμε ότι έχουμε 18.000, αν αυτοί, ας ομογενοποιήσουμε, ας έχουν κοινή εκπαίδευση. Δηλαδή, δεν μπορείτε να μου λένε ότι οι συμβασιούχοι πυροσβέστες έχουν εκπαίδευση μόνο για δασικές πυρκαγιές και δεν μπορούν να πάνε σε ένα τροχαίο, δεν μπορούν να πάνε σε αστική πυρκαγιά. Όλα αυτά πρέπει να τα λήξουμε.
9: Και αυτά είναι καλά. Γιατί προφανώς οι συμβάσεις τους. Τώρα, για πόσους μήνες είναι οι συμβάσεις τους?
20: Είναι 8 μήνες οι συμβάσεις.
9: Άρα, τις παίρνουν στην πραγματικότητα για την αντιπυρική περίοδο.
20: Ακριβώς. Μιλάμε για τους συμβασιούχους.
9: Καλά, οι πενταετής, οι επταετής και οι μόνιμοι είναι όλο το χρόνο.
20: Ακριβώς. Αλλά και οι πενταετής δεν έχουν ενταχθεί πλήρως.
9: Οι μόνιμοι είναι όλο το χρόνο.
20: Ακριβώς. Αλλά και οι πενταετής δεν έχουν ενταχθεί πλήρως.

0: πετύχουμε ένα αξιόμαχο ισχυρό πυροσβεστικό σώμα. Και ξέρετε, αυτά δεν είναι τωρινά τώρα, για να είμαστε ξεκάθαροι. Mm. Απλώς λέμε ότι τα τελευταία 7 χρόνια δεν λύθηκε αυτό το θέμα. Και αντί να λυθεί η ομογενοποίηση, φυτέψαμε και άλλη μια κατηγορία του 7 ετήσει, ας το πούμε λιγάκι έτσι. Κάποια πράγματα τα βλέπουμε. Ξέρουμε ότι τα λεφτά θα τα δώσουμε ούτως ή αλλιώς. Ενώ θα επιβαρυνθεί.
1: Θα τη δαπάνη, θα την κάνεις. Ναι.
0: Θα την κάνεις. Κλείστο μια και καλή, γιατί ξέρετε, είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες που επιχειρεί ο άλλος όταν δεν νιώθει σε εργασιακή ομοίρια. Να το καταλάβουμε και αυτό.
1: Δηλαδή
0: και οι συμβασιούχοι και οι πενταετής και οι εφταετής είναι παιδιά τα οποία είναι νέα, γυμνασμένα, κυρίως οι πενταετής, οι εφταετής και οι συμβασιούχοι. Δεν θέλουν να είναι σε εργασιακή ομοίρια και να σου λένε του χρόνου θα δουλέψω. Δεν είναι καλό αυτό.
1: Κύριε Χάλαρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και για τις παρατηρήσεις. Χρήσιμες είναι και καλό είναι να υπάρχει και ένας διάλογος μεταξύ και της κυβέρνησης και ημών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Όπως το είπατε, η πολιτική προστασία είναι εθνικό θέμα. Δεν μπορεί να περιχαρακώνεται σε κομματικές αντιπαραθέσεις. Ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο. Καλό καιριού.
0: Είμαστε
1: καλά. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Χάλαρης, καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και τομεάρχης πολιτικής προστασίας και ανθεκτικότητας του ΠΑΣΟΚ. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επανέρχομαι. Υπάρχουν και διάφορες απορίες για τα πλοία λόγω ανέμων. Να το πω και αυτό, θα επικοινωνήσετε με την εταιρεία ή με το οικείο λιμεναρχείο να σας δώσουν μια εκτίμηση. Στην πραγματικότητα δεν μπορούν να σας πούν με απόλυτη βεβαιότητα για αύριο, γιατί δεν ξέρουν και αυτοί. Οπότε σε αυτή την περίπτωση και εσείς θα πρέπει να είστε alert και να το παρακολουθείτε. Δεν υπάρχει fix πράγμα να σου πει κάποιο σήμερα το καράβι αύριο θα φύγει. Δύσκολα. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω για το τελευταίο τέταρτο της σεζόν.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

11:49 και ενώ είμαστε λίγο πριν τις 12:10, ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα, θα είναι στην παρέα σας για λίγο ακόμα, κυρίες και κύριοι, γιατί και εμείς πρέπει σιγά σιγά να πάμε, να κάνουμε για ένα τελευταίο δελτιάκι, να γράψουμε για ένα τελευταίο κομματάκι, να μαζέψουμε μετά, να κλείσουμε και λίγο το σπίτι, να δούμε τι θα δούμε, να ξεκινήσει αυτός ο γολγοθάς των εξόδων των διακοπών. Καλά, εντάξει τώρα δεν... Ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Αλλά τουλάχιστον να περάσουμε ωραία, φορτίσουμε μπαταρίες και εδώ θα είμαστε να ξανασφαχτούμε από τις 31 Αυγούστου. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας για μια τελευταία φορά. Είναι το 212-212-4800. Είναι το owner@alpharadio989.gr και είναι και το 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι έχουμε πάλι αρκετά μηνύματα από το 112. Παραμένει η ετοιμότητα και η μεγάλη επιχειρησιακή προσοχή στη Βιωτία, στην Αργολίδα, εκεί όπου τα πράγματα είναι ζόρικα και δεν μπορούμε να πούμε ότι

0: έχει ελεγχθεί το πράγμα. Στην Αχαΐα είναι πολύ καλύτερη εικόνα, εκεί όπου ξέσπασε η φωτιά 4 τα ξημερώματα. Επίσης έχει διακριβωθεί πώς ξεκίνησε η φωτιά στο Ρέθυμνο και φαίνεται ότι έχει προσαχθεί στέλεχος του ΔΔΕ, λόγω προφανώς πλημελούς συντήρησης κάποιας κολόνας του ΔΔΕ. Θα τα δούμε τώρα όλα αυτά, πώς θα εξελιχθούν. Να πω την καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο που έχει στείλει 58 μηνύματα το πρωί. Αδερφέ, φαντάζομαι ότι είσαι σε άδεια. Ελπίζω να είσαι άδεια, για να μην έχει δουλειά. Γιατί άμα έχει δουλειά, το βλέπω το μαγαζί να πηγαίνει για φούντο. Δηλαδή, να έχει. Εντάξει τώρα, να πούμε. Λοιπόν, ελλείψη αστρολόγου, γιατί αυτή τη σεζόν την κλείνουμε άνευ αστρολόγου. Γιατί η δικιά μας η αστρολόγος λίγο μας τα έκανε μουσχεμά στις προηγούμενες προβλέψεις. Να το πω και αυτό. Λοιπόν, εδώ διαβάζω προβλέψεις Αυγούστου για όλα τα ζώδια από τον Χρήστο Άρχο. Ποιος είναι ο κύριος Άρχος? Μου τα έστειλε η Ελεάνα εδώ πέρα. Καλός είναι ο Άρχος?
1: Θα δείξει.
0: Τι είναι, σαν τη Λίτσα πατέρα? Όχι.
1: Ναι.
0: Είναι η Λίτσα πατέρα του Μπι? Ναι. Εγώ έχω δει. Καλύτερος είναι ο Άρχος από τη Λίτσα την πατέρα?
1: Όχι.
0: Όχι. Αποκλείεται. Κανείς δεν είναι καλύτερος από τη Λίτσα πατέρα. Η Άση Μπίλιου ίσως.
1: Ναι.
0: Η Άση. Μας. Άση. Γεια σου, Άση. Λοιπόν, ο διακεκριμένος αστρολόγος, λέει Χρήστος Άρχος, δίνει στο εφημερίδα τις προβλέψεις Αυγούστου για τα ζώδια και αναφέρει τις κομβικές ημερομηνίες του μήνα. Τώρα, βλέπω το Χρήστο Άρχο εδώ πέρα. Τώρα με δουλεύετε ότι αυτός είναι καλό. Είναι νορμάλ ένας αστρολόγος με παπηγιόν? Μα συγγνώμη, Ρεντίνα, με δουλεύεις. Είναι καλός ο Άρχος, τον έχεις πάρει εσύ? Βγάζεις Άρχο? Εντάξει, άμα εμπιστεύεστε Άρχο, πάμε. Λοιπόν, τι θες ρε? Λέει κάτι για εκλήψη, λέει εδώ πέρα. Λέει η ηλιακή έκλειψη. Συγγνώμη, μηχανικός είναι ο Άρχος. Η ηλιακή, λέει, έκλειψη της 12ης Αυγούστου γίνεται στις 20 μοίρες και ένα λεπτό του Λέοντα και έχει ξεκάθαρα επικοδομητικό χαρακτήρα. Ανοίγει πόρτες αντί να τις κλείνει. Η σεληνιακή έκλειψη της 28ης Αυγούστου στις 4 μοίρες και 54 λεπτά των ηχθείων είναι το ακριβώς αντίθετο και μαζί με το τετράγωνο Ερμή με ουρανό κάνει τις 27, 28 και 29 Αυγούστου τις πιο δύσκολες μέρες του μήνα. Θα το πω απλά γιατί μέχρι το μας έμπλεξε με την τριγωνομετρία, ρε αδερφέ. 28 Αυγούστου μην ξεκινήσετε τίποτα. Τι μέρα είναι 28 Αυγούστου? Να βάλω άδεια 28 Αυγούστου άμα είναι. Μην ξεκινήσω τίποτα 28. Παρασκευή είναι. Ω, Παρασκευή. Δεν κάνω τίποτα Παρασκευή. Θα κάτσω σπίτι μου. Δουλεύω βέβαια νομίζω Παρασκευή. Τέλος πάντων. Ενδιάμεσα, λέει, η Αφροδίτη μπαίνει στο ζυγό στις 6.
2: Πολύ άσπρος είσαι.
0: Δεν έχω κάνει μπάνιο. Δεν έχω κάνει μπάνια. Τάσο τα Σκαλδιρανιάν ήρθε εδώ πέρα και αυτός. Όλοι εδώ πέρα να αποχαιρετιστούμε. Λοιπόν, η Αφροδίτη. Πιο κάτω είναι τα ζώδια. Λέει κάτι βλακίες τώρα ο κύριος Άρχος εδώ πέρα. Τι κρατάμε από τον Αύγουστο? Οι προβλέψεις του Αυγούστου. Για πείτε, σταμάτη, τι ζώδιο είσαι? Υδροχός. Μπαίνουμε στον υδροχό. Πολύ αναλυτική την έχει κάνει την πρόβλεψη ο κύριος Άρχος. Πρέπει να πάω 8 μπάντες κάτω για να βρω το ζώδιο. Πώς το διάλογο είναι ο υδροχός? Σκορπιός, τοξότης, εγώ καιρός, υδροχός. Η ηλιακή έκλειψη γίνεται ακριβώς απέναντί σας. Αυτό σημαίνει σχέσεις, συνεργασίες και συναντήσεις που δεν είναι τυχαίες. Στο πρώτο. Ποιο δεκαήμερο, 20-29 Ιανουαρίου.
1: Η γεννημένη.
0: Από 20, πότε είσαι γεννημένος, για να μην τα λέω όλα?
2: 31.
0: Ναι, το δεύτερο δεκαήμερο. Μιλά καθαρά για μια νέα σχέση ή για την ανανέωση μιας υπάρχουσας. Ενώ οι επαγγελματικές συνεργασίες σας κάνουν να χαμογελάτε και τα ταξίδια σας ανανεώνουν. Σαν το μαλλί είναι αυτό εδώ πέρα. Στις 21 Αυγούστου ίσως καθυστερήσει κάποιο ταξίδι. Προς το τέλος του δεκαημέρου είναι η επιστροφή σου, τότε γυρνάς από άδεια. Θα καθυστερήσεις. Θα αργήσεις, μην πάρεις το καράβι. Προς το τέλος του δεκαημέρου ο μήνας είναι βουβός και ήρεμος, με λίγο φλερτ και επαφές που ανεβάζουν τη διάθεση. Η γυναίκα σου τα ξέρει αυτά, σταμάτη. Θες και λίγο φλερτ εσύ, τρομάρα σου.
2: Με τη γυναίκα
0: του θα κάνει ανανέωση μιας υπάρχουσας σχέσης. Δεν είπε λίγο φλερτ. Αυτά είναι διαζευκτικά. Είναι either or. Δεν είναι όλα μαζί. Τώρα για το τρίτο δεκαήμερο, λέει, βέβαια, αν είστε στο τρίτο δεκαήμερο, δεν είναι καλύτερο. Η έκλειψη, λέει, φέρνει μοιραία γνωριμία. Έχασες. Μοιραία γνωριμία. Βέβαια δεν διευκρινίζει αν είναι μοιραία τύπου θα πεθάνεις ή αν είναι μοιραία τύπου θα χαράξει τη ζωή σου. Καρκίνο διάβασε. Μισό λεπτό. Εκτελώ παραγγελίες τώρα, γιατί εδώ ο Χρήστος Άρχος έχει γράψει τον πατέρα του και τη μάνα του. Δεν του είπε κάποιος ότι στο ίντερνετ δεν μπορεί να γράφουμε πιλάφια? Δεν μπορεί να γράφουμε. Που είναι καρκίνος. Παρακαλώ, ημερομηνία. Πείτε μου, κυρία Μόσχου. 28. 28 έκτου, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Στο πρώτο δεκαήμερο, από 21 Ιουνίου με 1η Ιουλίου, επαναπροσδιορίστε τις φιλικές σας σχέσεις, ενώ η οικογένεια παίρνει μεγαλύτερη σημασία. Τι ελληνικά είναι αυτά? Στις 10 Αυγούστου, προσέξτε οικονομικές απώλειες από το φιλικό κύκλο. Σου βάλω το χέρι στην τσέπη, πρόσεξε εκεί πέρα που θα είσαι στη Χαλκιδική. Μην έρθει κανένας ξάδερφος με τη χερούκλα απλωμένη, μην δώσεις. Και αποφύγετε υπογραφές μέχρι τις 12, γιατί κάποιοι μπορεί να σας ξεγελάσουν. Άμα σου πούνε έχουμε ένα οικόπεδο, έχουμε κάτι τέτοια, δεν είναι, άστα, μην. Από τις 12 ανοίγουν ευκαιρίες για οικονομική εξέλιξη, δουλεύοντας όμως μόνοι σας, της Παναγίας, εκεί είναι η οικονομική εξέλιξη. 17 Αυγούστου, στο τετράγωνο Άρη με Ποσειδώνα. Τι είναι το τετράγωνο Άρη με Ποσειδώνα? Μα γιατί είναι τετράγωνο? Πώς κάνουν τετράγωνο δύο πλανήτες? Ναι, στο τετράγωνο Άρη με Ποσειδώνα. Έρχονται ύπουλα παιχνίδια εξουσίας, ενώ από τις 25 τα πράγματα ισιώνουν σε συμβόλαια και υπογραφές. Στο τέλος του μήνα αποφύγετε νέα ταξίδια. Όσοι είστε προς το τέλος του δεκαημέρου, ακούς, το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου είναι εξαιρετικό, με χρήματα που έρχονται επιτέλους και την οικογένεια να σας στηρίζει. Κοινώς θα έρθουν λεφτά, θα σε στηρίξει η οικογένειά σου, αλλά μερικές μέρες απέφυγε κάτι ζήτουλες ξάδερφους εκεί στη Χαλκιδική, οι οποίοι θα έρθουν με τη χερούκλα ή με κάποιο συμβόλαιο να σου πούν Ντίνα. Ένα χωράφι που έχουμε εκεί πέρα, να το κάνουμε κάτι. Μην το κάνετε τίποτα. Θα σου φάνε τα λεφτά. Κάτι άλλο κάποιος θέλει? Θες κάτι εσύ? Ατάπα είναι τα ίδια με την Τίνα, είσαι εσύ. Να διαβάσω και το νυχτή για μένα. Να δω τι μου ξημερώνει. Τον βλέπω αυτόν τον κύριο Άρχο, είναι αναλυτικότατος εδώ πέρα ο άνθρωπος. Λοιπόν, όχι, δεν με νοιάζει αυτό, δεν με νοιάζει αυτό, εδώ είμαι. Στο τρίτο δεκαήμερο, από 10 έως 20 Μαρτίου, η ηλιακή έκλειψη υπόσχεται εργασιακή επιτυχία και άνοδο, ίσως την προαγωγή ή την αύξηση που περιμένατε. Μάλιστα, ωραία. Προς το τέλος έρχεστε κοντά με τους δικούς σας ανθρώπους, με προσοχή όμως την υπερκόπωση από τις 24 έως 30 Αυγούστου. Θα αργήσω να γυρίσω από την άδεια. Ο μήνας σας ζητά να είστε διπλωματικοί και να μην δώσετε μάχες που δεν χρειάζεται να δοθούν. Δεν θα δώσω καμία απολύτως μάχη. Δεν σκοπεύω να δώσω καμία απολύτως μάχη, για να είμαι ειλικρινής. 16 Εντεκάτου, ο πρόεδρος εδώ. Για σένα πρώτα απ' όλα σημαίνει η αύξηση. Μην μου στέλνεις 16 Εντεκάτου μηνύματα ότι θες πρόβλεψη. Το ζώδιο μου λέει θέλω αύξηση. Λοιπόν, 16 Εντεκάτου τι ζώδιο είναι, ρε παιδιά?
1: Σκορπιός.
0: Μισό. Πείτε, α ναι, βρήκα. Λοιπόν, 16 Εντεκάτου είναι Σκόρπιοι, μπράβο. Στο τρίτο δεκαήμερο, κύριε Πρόεδρε, από 12 έως 22 Νοεμβρίου, η ηλιακή έκλειψη σηματοδοτεί επαγγελματική επιτυχία και αναγνώριση με δυνατότητα αλλαγής δουλειάς ή μετακόμισης. Προς το τέλος κλείνεται επιτέλους μια συμφωνία για κάτι κληρονομικό και έρχεστε κοντά με την οικογένειά σας. Ο Αύγουστος δεν σας χαϊδεύει, σας ανταμείβει. Και για ένα ζώδιο σαν το δικό σας, αυτό μετράει συνήθως πολύ περισσότερο. Επαγγελματική επιτυχία και αναγνώριση, κοινώς μπορείτε να δώσετε την αύξηση που ζητάει ο ηχθής. Λε, σκε, δεν σε κατάλαβα, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Θα τα πάρω μαζί μου στην κάσα, τι θες εσύ? Δεν κατάλαβα εδώ πέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε ένα λεπτό πριν τις 12, τραγούδι δεν βάλαμε, διότι μας πήρε μπάλα με τον κύριο Άρχο. Καλό καλοκαίρι στον κύριο Άρχο. Θα δούμε τι θα βγουν από όλα αυτά. Και όταν γυρίσουμε 31 Αυγούστου εδώ πέρα, να σας πω κάτι. Θα δούμε αν θα προτιμάμε τον κύριο Άρχο ή την κυρία Παπουτσή, που είναι πολιτική αστρολόγος βέβαια. Τι τραγούδι να βάλουμε? Δεν έχει τραγούδι. Θέλω από δύο κουβέντες. Μπορείς να σταματήσεις την νοηματική, ρε, σταμάτη. Άσε μας ήσυχους. Ένα λεπτό τώρα, ένα μήνα δεν θα ξανακουστώ. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα. Να είστε ξεκούραστοι με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Μην είστε γκρινιάριδες. Μην είστε μύρλες. Περάστε ωραία. Κολυμπήστε. Φάτε. Πιείτε με ρέγουλα. Ή άμα πιείτε, μην οδηγείτε. Διασκεδάστε. Μην είστε γκρινιάριδες. Μην είστε καρμύριδες. Μην είστε τσιφούτιδες. Άμα σας ζητήσουν τα παιδιά σας λεφτά, μην τους δώσετε. Να τα φάτε μόνοι σας. Αυτή είναι. Ή τέλος πάντων, άμα σας ζητήσουν τα παιδιά σας, δώστε τα παιδιά σας και φάτε τα και μου. Τέλος πάντων, κάντε πράγματα για τα οποία δεν θα μετανιώσετε, θα περάσετε όμορφα, θα φορτίσετε μπαταρίες όπως και, όπως και όπου θέλετε, όπως μπορείτε και όπου θέλετε. Κυρίως να είστε με ωραίους ανθρώπους, σας κάνουν να περνάτε ωραία. Σας εύχομαι ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι, ξεκούραστο καλοκαίρι. Θα τα πούμε στις 31 Αυγούστου. Θα είναι ζόρικη χρονιά η επόμενη, πολιτική και εκλογική χρονιά. Εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε. Τώρα για πόσο θα είμαστε θα δούμε. Θα είμαστε πάντως του χρόνου. Μετά τις εκλογές, ανάλογα με την κυβέρνηση, θα πάρουμε, ανάλογα με την άμα δω κυβέρνηση συνεργασίας που σημαίνει πάρα πολύ δουλειά, θα αρχίσω να περικόπτω δουλειά, να ξέρεις.
2: Ετοιμάσου, λοιπόν.
0: Έρχεται ο Αλέξης. Έρχεται ο Αλέξης. Ήρθε, λοιπόν, καλά, εντάξει, εσύ είσαι σε άλλο όνειρο. Πήγαινε διακοπές. Πήγαινε. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Λένα Βασιλάκου με το Δελτίο των Ειδήσεων. Έρχεται μετά να σας χαϊδέψει ως καλοκαιρινή άβρα.
3: Όντως με το Δελτίο των Ειδήσεων.
0: Με το Δελτίο των Ειδήσεων. Κάτσε κάτω. Με το Δελτίο των Ειδήσεων έρχεται μετά να σας χαϊδέψει σαν καλοκαιρινή άβρα, όχι ο Χρήστος Άρχος, ο Γιάννης Τριάντης. Ο οποίος Τριάντης, επειδή του αρέσει, δεν θα κάτσει εδώ και τον Αύγουστο.
3: Έτσι.
0: Να είστε καλά, τα λέμε 31 Αυγούστου. Χαίρετε.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Σε πύρινο κλειό η χώρα, όπου μένονται περισσότερες από 20 πυρκαγιές, με την κατάσταση να είναι εκτός ελέγχου στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και στο φίχτη της Αργολίδας. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε προλίγου σε αγροτική έκταση στην Υγρίτα Σερών. Η φωτιά και η πουρνάρια και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση, αλλά και χωράφια με ελιές σε κοντινή απόσταση από την Υγρίτα προς την περιοχή Καλογριές. Στο νοσοκομείο με εγκάθματα έχει διακομιστεί ένας αγρότης. Αλλεπάλληλα μηνύματα για εκενώσεις από το 112 στη Βιωτία. Εκενώθηκαν ήδη Άγιος Βασίλειος, Ξηρονομία, Λυκή και Άγιος Νικόλαος. Με πλωτά μέσα αναμένεται να γίνει απομάκρυνση πολιτών από την ακτογραμμή του Αγίου Βασιλείου, καθώς τα ενέργεια μέσα είναι καθυλωμένα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Κλειστή είναι από το 23ο χιλιόμετρο η επαρχιακή οδός Θήβα, από τη Θήβα προς Δομβρένα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην Αργολίδα, κοντά στις Μικίνες, στο Φίχτη, όπου ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να κατευθυνθούν προς Άργος, έχει κλείσει παλαιά εθνική οδός στο σημείο. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Παρά τους ισχυρούς ανέμους, ρήψεις νερού συνεχίζονται από δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο σε χαράδρα κάτω από τον Χιτά. Τα ξημερώματα, εθελοντής, ο οποίος βοηθούσε στην πυρόσβεση, διακομίστηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο κέντρο υγείας της περιοχής. Ενεργό παραμένει το μεγάλο μέτωπο στο Ρέθυμνο, όπου είναι καθυλωμένα τα ενιαέρια μέσα λόγω των θυελωδών ανέμων και οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, με τιμές ήρωα, τελέστηκε στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στο Γήθιο Λακωνίας. Απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας δέχθηκε το προξενείο της Γαλλίας στην κεντρική είσοδο επί της Ακαδημίας 6. Τηλεφώνησαν επίσης και στο εμπορικό επιμελητήριο χωρίς να δώσουν χρονικό περιθώριο. Κινητοποίηση των αρχών, ανοιχτή μέχρι στιγμής η δρόμη στο κέντρο. Δεμένα παραμένουν λόγω των θυελωδών ανέμων τα πλοία στα λιμάνια της Σεραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται προς το παρόν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρονικού. Εξαίρεση το Blue Star Paros που δεν απέπλευσε το πρωί για Σύρο, Τίνο και Μύκονο. Στην Αττική μέχρι και τις 9.30 το πρωί στην κορυφή της Πεντέλης οι ρηπές των βορειοανατολικών ανέμων ξεπέρασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Συναγερμό σήμανε λίγο πριν από τις 10 το πρωί στις φυλακές Κορυδαλού, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην Πτέρυγα 5, έπειτα από ένταση κατά τη διαδικασία παραλαβής Τούρκου κρατουμένου προς μεταγωγή. Σύμφωνα με πηγές, ο Τούρκος υπήκοος επρόκειτο να μεταφερθεί στο αεροδρόμιο προκειμένου να εκδοθεί στην Τουρκία. Όταν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης μεταγωγών μετέβησαν στην Πτέρυγα για να τον παραλάβουν, εκείνος αντέδρασε, ενώ συγκρατούμενοι του πιθανότατα ομοεθνείς του φέρονται να έβαλαν φωτιά στην Πτέρυγα σε ένδειξη συμπαράστασης. Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ανάμεσά τους όπ και δίας και δράση, καθώς και δημιουργίες, ενώ περιμετρικά των φυλακών έχουν αναπτυχθεί σταθμοί περιπολικών για την αποτροπή περαιτέρω έντασης. Την αύξηση του αφορολογήτου στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο το οποίο ανήρτησε στο Facebook. Ο Πρωθυπουργός ανήγγειλε πως το αφορολόγητο όριο αυξάνεται στα 500 ευρώ από 300 το μήνα ή σε 6.000 ετησίως για όσους εργάζονται όλο το χρόνο. Ενώ για όσους δουλεύουν σεζόν για 6 μήνες το όριο είναι 1.000 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε πως η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα από τη Βουλή και θα έχει αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου του 2026. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν από το Μαρόκο στη Θέουτα, σύμφωνα με την ΕΛΠΑΙΣ. Η Θέουτα μαζί με τη Μελίγια αποτελεί το μοναδικό χερσαίο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. 49.000 μετανάστες πέρασαν τα σύνορα μέσα σε 24 ώρες πεζή ή κολυμπώντας προς τη Θέουτα. Σοκάρει βίντεο με εκατοντάδες μετανάστες να κολυμπούν ή να επιπλέουν σε σαμπρέλες από τη μαροκινή πλευρά και άλλους να σπάνε μια πύλη στην ξηρά και να τρέχουν μέσα στην πόλη. Η Θεούτα έχει πυροδοτήσει διπλωματική ένταση ανάμεσα στην Ισπανία και την Ιταλία. Η Ισπανική κυβέρνηση εξήγηλε πως θα αναπτύξει στρατό για να εγγύθει την ασφάλεια της Θεούτας. Αυτό ανακοίνωσε το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε και με έκτακτα μέτρα για να υπερασπιστούμε τα σύνορά μας και την ασφάλεια των πολιτών μας, όπως την παύση του χώρου Σέγγεν με την Ισπανία. Αναφέρει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι. Ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών, Χωσέ Λουίς Άλβαρες, καλεί σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη προκειμένου να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League εξασφάλισε χθες ο ΠΑΟΚ κερδίζοντας 2-0 την Δυναμό Κιέβου στο γήπεδο της Τούμπας. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός μετά το 2-2 με την Πάξη στη Ρεβάνς στο ΟΑΚΑ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

και χαρά σας. Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Δυστυχώς ο αγαπημένος μου μήνας, ο Ιούλιος, επεφύλασε το κακό στο τέλος του. Έχει λαμπαδιάσει σχεδόν όλη η χώρα, τουλάχιστον η μισή, με πυρκαγιές μες στη νύχτα. Και πάει το μυαλό σου κατευθείαν στους εμπρισμούς, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία μέχρι στιγμής, αλλά δεν θεωρείται τόσο λογικό. 4, 5, 6, 10 πυρκαγιές μέσα στη νύχτα, 11, 12 ας πούμε τη νύχτα. Όπως εκείνη ας πούμε στην Σάμο, που λέγαμε προχθές με τον συναδελφό μου, τον Μάνο Στεφανάκη, σε μια απροσπέλαστη περιοχή, πως το διάλογο πήρε φωτιά. Τέλος πάντων. Σήμερα υπάρχουν πολλά ζητήματα να συζητήσουμε. Είναι οι πυρκαγιές και είναι και το νομοσχέδιο για το νερό. Η αντιπολίτευση εγκαλεί την κυβέρνηση για ιδιωτικοποίηση και με ό,τι αυτό σημαίνει. Τα δύο θέματα αυτά, κυρίως αυτά, θα τα συζητήσουμε με τον Νίκο Καραθανασόπουλο. Είναι βουλευτής Αχαΐας του ΚΚΕ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Ενώ στις 12:20, όπως κάθε Παρασκευή, θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Τράπαλη, πολιτικό αναλυτή της Good Affairs, για τους τελευταίους σπασμούς των δημοσκοπήσεων, να πω, και τι διαμορφώνεται εν ώψη του Αυγούστου και τι περιμένουμε. Βέβαια, στα καθημάς υπάρχει και το θέμα, το μέγα θέμα του Κυπριακού. Δεν το θίξαμε καθόλου, έτσι που είμαστε στριμωγμένοι και εμείς και οι υπόλοιπες εκπομπές από τις πυρκαγιές και τα υπόλοιπα. Από Δευτέρα θα μιλήσουμε και γι' αυτό και για το θέμα του πολιτισμού, αν ιδιωτικοποιείται και αυτός, όπως λέει η αντιπολίτευση. Λέω από Δευτέρα γιατί θα είμαστε την ίδια πάντα ώρα μέχρι τις 14 Αυγούστου εδώ. Και για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια θα είμαστε στην Αθήνα τον Αύγουστο. Μια Αθήνα που μπορεί να μην είναι εντελώς άδεια, αλλά είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες. Λοιπόν, σήμερα ο Ρέστης Παπάς που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς 212-212-4800 να τηλεφωνείτε. onair@alpharadio989.gr για τα mail και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Είπαμε ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Όχι, δεν θα ασχοληθώ με την κυρία Καριστιανού και όλα αυτά. Ειδικά όταν κάποιος βρίσκεται σε φρενήρη πτωτική πορεία, δεν έχω λόγο ούτε να επιχαίρω ούτε να αντιμετωπίζω χερέκακα την κυρία αυτή και το κόμμα της. Ασχολούνται τώρα και τα site και τα λοιπά, και όσοι την υμνούσαν ας πούμε τώρα την καταχαιριάζουν, αλλά εν πάση περιπτώσει, ούτε βέβαια με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν ξέρω, βρίσκει αφορμές να βρίσκεται συνεχώς στην επικαιρότητα για λόγους, επιτρέψτε μου να πω, αστείους. Αυτό το επεισόδιο με την κυρία Πολύζου, όπως λέγεται, μια συνάδελφος εκεί στη Βουλή, που πήρε τηλέφωνο να έρθει το 100 να τη συλλάβει και τα λοιπά. Έχω την αίσθηση ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου αδικεί τον εαυτό της, γιατί και ικανότητες έχει και δράση, αλλά το να επιζητείς συνέχεια αφορμές από το τίποτα για να είσαι στην επικαιρότητα, νομίζω ότι τη βλάπτει. Είναι πρόβλημά της βέβαια. Υπάρχει τέλος ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά πάρα πολλές οικογένειες. Ένα σούπερ μάρκετ ρωσικών συμφερόντων, ονόματι Μέρε, είναι στην επαρχία με πάρα πολλά καταστήματα, έκλεισε λόγω της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κυρώσεις στη Ρωσία. Αποτέλεσμα, 170 εργαζόμενοι θα μείνουν στο δρόμο, ενώ 250 προμηθευτές που διάφορα προϊόντα προμήθευαν στα σούπερ μάρκετ επίσης θα έχουν πρόβλημα. Δεν είναι ότι καλύτερο για το καλοκαίρι, γιατί σκεφτείτε αυτούς τους ανθρώπους. Θα μου πεις, υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι ούτως ή άλλως. Εντάξει, οτιδήποτε προστίθεται σε αυτή τη χωρία της ανεργίας είναι πρωτίστως για τους ανθρώπους που μένουν άνεργοι, αλλά και για τη χώρα είναι πάρα πολύ κακό. Θα έλεγα να αρχίσουμε
με ένα τραγούδι το οποίο είναι κάπως συμβατό με τις μέρες. Είναι του Σταύρου Ξαρχάκου από εκείνον τον υπέροχο δίσκο, τον Νιν και Αΐ. Ο τίτλος «Μαύρος ήλιος», ερμηνεία από τον Νίκο Δημητράτο.

0: του Νίκου Κάτσου. Μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, φυσικά από τον Νιν και Αΐ αυτό το τραγούδι. Εκεί πέρα στο νότο τον Ισπανικό, όπου υπάρχει η Θέουτα. Η Θέουτα δεν είναι στην Ισπανία, είναι απέναντι στο Μαρόκο και η Μελίγια, δύο θύλακοι. Και από παλιά υπήρχε πρόβλημα. Είχαν υψώσει σειρματοπλέγματα τεράστια για να μην εισέρχονται στους θυλάκους αυτούς οι Μαροκινοί ή οι άλλοι μετανάστες, και είχαν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα παλιά. Τώρα όμως, αυτές τις μέρες, χιλιάδες, κυρίως Μαροκινοί μετανάστες, επιχείρησαν και μπήκαν, και μάλιστα μπήκαν κολυμπώντας πολύ, γι' αυτό και χάθηκαν, σύμφωνα με την τελευταία, με τις τελευταίες ειδήσεις, γύρω στα 18-19 άνθρωποι πνίγηκαν. Η Ισπανία, το Υπουργείο Εσωτερικών, είπε ότι στέλνει και στρατό για να βοηθήσει την αστυνομία της Θέουτα και να αντιμετωπιστεί αυτή η παράτυπη, όπως την ονοματίζει, μετανάστευση. Ακούσατε στις ειδήσεις τις αντιδράσεις από την Μελόνι, η οποία είπε ότι δεν θα ισχύσει η συνθήκη Σέγγεν. Η Σέγγεν τι είναι? Ότι οι χώρες που έχουν υπογράψει τη συνθήκη αυτή μπορούν οι άνθρωποι, οι κάτοικοι των χωρών αυτών, να μπαίνουν χωρίς διατυπώσεις από τη μία χώρα στην άλλη. Δεν θα δέχεται δηλαδή η Ιταλία, γιατί φοβάται την εισρωή παράτυπων μεταναστών και προσφύγων. Ένα τεράστιο ζήτημα που αφορά και τη χώρα μας βέβαια. Και ό,τι έχει γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα δεν έχει αποδώσει. Θα δούμε τι θα συμβεί και στα καθή μας, γιατί δεν είναι τόσο απλό. Ναι μεν στα ανατολικά, δηλαδή από την Τουρκία, έχουν σχεδόν λέω μηδενιστεί οι αφήξεις μεταναστών και προσφύγων, αλλά υπάρχει από τον Νότο. Σε ό,τι μας αφορά δηλαδή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και θα τα πούμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
3: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
4: Νίκο, έλα από εδώ.
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
2: Λίγκο.
3: Τηλεόραση κάνω. Πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και όπως κάθε Παρασκευή εδώ και μήνες, κατέθως δηλαδή, η τηλεφωνική μας συνάντηση με τον Γιώργο Τράπαλη, τον φίλο Γιώργο Τράπαλη, πολιτικό αναλυτή της Good Affairs. Και θα ήθελα να μου πεις επιτέλους μια είδηση του πιεστηρίου που λέγαμε παλιά στις εφημερίδες, Γιώργο. Αστειεύομαι βέβαια. Καλώς ήρθες στην εκπομπή.
6: Πού να τη βρω την είδηση?
0: Από μυστικές έρευνες δημοσκοπήσεις, ξέρω εγώ.
6: Πρεσβειών.
0: Πρεσβειών, μεγαλοπαραγόντων, από μεγάλα ΜΜΕ που δεν δημοσιεύονται κατά το σύνηθες, θα έλεγα. Δεν υπάρχει τίποτα δηλαδή αυτή τη στιγμή.
6: Ειδικά τώρα τι να υπάρχει.
0: Ναι. Οι ενδείξεις ποιες είναι με βάση τις τελευταίες, αν κάνουμε μια σούμα, Γιώργο? Να το ξαναπούμε, ίσως είναι και βαρετό βέβαια, αλλά δηλαδή έχουμε πρωτοδεύτερο σίγουρα Νέα Δημοκρατία και Ελλάς του κυρίου Τσίπρα.
6: Κάπως, ναι.
0: Και μετά είναι Πασόκ, Βελόπουλος Καριστιανού, είναι Καριστιανού Πασόκ Βελόπουλος, τι γίνεται? Γιατί από ό,τι βλέπω σε ό,τι αφορά την κυρία Καριστιανού, από το ένα πρόβλημα στο άλλο, ειδικά τώρα με την αποχώρηση ουσιαστικά του Θανάση Αυγερινού μετά τον κύριο Κοκοτσάκη, ήταν το δεύτερο μεγάλο χτύπημα και δεν οφείλεται στους εχθρούς της, όπως θα μπορούσε να πει η κυρία Καριστιανού, αλλά στα εγγενή προβλήματα του συγκεκριμένου κόμματος, μορφώματος.
6: Όχι, φαίνεται ότι κάθε εβδομάδα, γιατί η κυρία Καριστιανού είναι ένα κομμάτι το οποίο συζητάμε, κάθε εβδομάδα γίνεται και κάτι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι.
6: Δηλαδή, όποια δυναμική κι αν είχε, δηλαδή παρόλο που λέμε ότι δεν μπορούμε να πιάσουμε σιγουριά τα νούμερα που μπορεί να έχει η κυρία Καριστιανού και το καθεξής, όποια και αν είναι δυναμική, την επόμενη εβδομάδα είναι χειρότερη.
0: Αυτό φαίνεται. Αυτό φαίνεται.
6: Δηλαδή αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι, ναι. Και αν λάβουμε υπόψη, Γιώργο, τις συγκεκριμένες καταγγελίες και του κυρίου Κοκοτσάκη αλλά και του Θανάση Αυγερινού, είναι συγκεκριμένες οι καταγγελίες, δεν είναι στον αέρα, ούτε είναι επινοήσεις κάποιων δημοσιογράφων ή άλλων εναντίον της κυρίας Καριστιανού.
6: Θα έλεγα ότι θυμίζουν λίγο και τις καταγγελίες των υπολείπων γονέων θυμάτων που είναι στον που ήταν μαζί στο σύνδεσμο εκεί, για τα Τέμπη και τα λοιπά, που δεν είχε σχέση με το κόμμα προφανώς,
0: ναι,
6: αλλά δείχνει κάποια στοιχεία συμπεριφοράς πιθανά.
0: Στοιχεία της προσωπικότητας της συγκεκριμένης.
6: Ναι.
0: Ναι, ναι,
6: ναι.
0: Βέβαια, βέβαια.
6: Μα μην ξεχνάμε πώς ξεκινήσανε. Ξεκίνησε με αυτό το κόμμα με μια απόλυτη αισιοδοξία ότι μπορεί να φτάσει σε δυσθεώρατα ποσοστά.
0: Ναι.
6: Δηλαδή, λάγανε ακόμα και για απόλυτη πλειοψηφία.
0: Η ίδια φαίνεται ότι σχεδόν το είχε πιστέψει. Αν κρίνουμε με κάποιες... Έχω στο αρχείο μου, όπως και εσύ, και στη μνήμη και στο αρχείο μου, και συμβουλεύομαι το κατά καιρούς, σχεδόν το είχε πιστέψει, δηλαδή, ότι μπορεί να είναι και πρώτο κόμμα ή να γίνει πρωθυπουργός.
6: Όχι μόνο αυτό. Υπήρχαν κουβέντες οι οποίες λέγανε γιατί, για ανατροπή της πραγματικής αναθεώρησης, δηλαδή να είναι πάνω από 200 ψήφους, πάνω από 200 έδρες, δηλαδή κάποια παλαβά πράγματα.
0: Εντελώς, εντελώς.
6: Και αυτά προφανώς διαλύσαν τη δυναμική η οποία υπήρχε.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρω τι θα συμβεί στο προσεχές μέλλον, στο εγγύς μέλλον. Πιστεύω ότι ακόμη υπάρχει δυναμική για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και εντοπίζω αυτή τη δυναμική σε αυτή την γκρίζα ζώνη, να την πω, των ψηφοφόρων του καναπέ. Εγώ πιστεύω ότι θα τους κινητοποιήσει. Βέβαια, κάθε μέρα όταν ακούγονται τέτοιου είδους κρούσματα που αφορούν την ίδια και το πώς αρχηγεύει σε αυτό το κόμμα, νομίζω ότι θα σμικρίνεται το ποσοστό των ανθρώπων που θα την ακολουθήσουν.
6: Ξέρεις, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού μου θυμίζει λίγο κάποια αθλήματα τα οποία αντιδρούν με τον πόντο των άλλων, το βόλεϊ, το σκουός, το τένις. Τι θέλω να πω, ότι πολλές φορές μπορεί η δυναμική αυτών των κομμάτων να είναι να μεγαλώσει από καθαρά λόγους αντίδρασης στο κυβερνών κόμμα και στο πολιτικό σύστημα.
0: Και στο δηλαδή, πολιτικό σύστημα, σωστά, ναι.
6: Όσο πιο δυνατά χτυπηθεί η μπάλα, τόσο πιο δυνατά να επιστρέψει. Γι' αυτό είπα αυτά τα τρία αθλήματα.
0: Ναι, ναι.
6: Παρόλα αυτά όμως, φαίνεται ότι αυτό το οποίο ήταν το κύριο χαρακτηριστικό, η αντίδραση στο πολιτικό σύστημα και στην κυβέρνηση να εκφραστεί μαζικά στην κυρία Καριστιανού, όπως έγινε και στα μεγάλα συλλητήρια, φαίνεται να έχει χάσει σίγουρα τη δυναμική την οποία είχε.
0: Βέβαια, βέβαια.
6: Αυτό λέμε.
0: Αυτό είναι σίγουρο,
6: δηλαδή,
0: και πασιφανές.
6: Δεν υπάρχει αυτό το παλαϊκό κομμάτι το οποίο θα ακούσει με χαρά την κυρία Καριστιανού να βγει να μιλήσει και να του δώσει ελπίδα. Αυτό δεν φαίνεται να υπάρχει.
0: Χθες το βράδυ, εν ώψη της σημερινής εκπομπής, μπήκα στο YouTube και είδα μία συγκέντρωση σε ένα χωριό της Ιταλοκαρνανίας, που το ξέρω, στη Σκουτεσιάδα, έτσι λέγεται.
6: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, είχε 5-10 άτομα για να... Το τι έλεγε η κυρία Καριστιανού δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, ένας λαϊκίστικος λόγος, καταγγελτικός, τα ανακάτευε όλα μαζί. Έφτανε στις πυρκαγιές και έλεγε για ανεμογεννήτριες, κάτι που δεν έχει αποδειχθεί βέβαια, κυρίως το δάσος της Δαδιάς πάνω στη Θράκη. Αλλά τέλος πάντων, γενικότερα, ήταν ένας λόγος αψής καταγγελτικός, γιατί νομίζει ότι έτσι θα συνεχίσει να έχει αυτή την άβρα και τη δυναμική που είχε. Φοβάμαι ότι διαπράττει ολέθριο λάθος.
6: Το ζήτημα είναι ότι συνεχώς με διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, βασικά να το πω διαφορετικά, διασφίσουν θεωρίες συνωμοσίας, με διάφορα λογικά άλματα σκέψης, προσπαθεί να φτιάξει, να διατηρήσει την δυναμική η οποία υπήρχε μετά το δυστύχημα των Τεμπών και ό,τι.
0: Και κυρίως μετά την 28η Φεβρουαρίου, την μεγαλειώδη εκείνη συγκέντρωση στην Αθήνα.
6: Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και τότε, ενώ μπορούμε να κατανοήσουμε και κάποια λογικά άλματα και λόγω της κατάστασης, αλλά και λόγω ότι έχει την ανάγκη να εξηγήσεις κάποια ανεξήγητα, γιατί αλλιώς μπορείς να διαλυθείς ως άνθρωπος μετά από τέτοια γεγονότα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
6: Αυτό δεν είναι πολιτική θέση και εκεί είναι το λογικό άλμα.
0: Βέβαια. Γιώργο, θα ήθελα να κλείσουμε με το εξής. Δεν έχουμε χρόνο για όλα τα κόμματα, ότι συντηρούν τα ποσοστά τους ο Βελόπουλος ή το ΚΚΕ. Ο Βαρουφάκης φαίνεται να κάνει την έκπληξη, να μπαίνει στη Βουλή δηλαδή.
6: Που, να το πω διαφορετικά, ακριβώς το θέμα είναι που θα είναι η κυρία Καρεστιανού για όλα αυτά τα κόμματα.
0: Σωστά. Όμως θα ήθελα κλείνοντας, βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να μάχεται φυσικά την κυβέρνηση, αλλά και τον κύριο Τσίπρα. Εκεί δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσουν τα αντανακλαστικά των ανθρώπων που ψήφισαν και ενδεχομένως θέλουν να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ. Και δεν ξέρω πόσο θα στοιχήσει αυτό στον κύριο Τσίπρα.
6: Δεν το ξέρω κι εγώ. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν συνεχιστεί, έβλεπα διάφορα πάνελ και έβλεπα ανθρώπους που έχουν σχέση με το ένα ή το άλλο κόμμα και πιο πριν ήταν τούμπαλιν. Είχαν υποστηρίξει θέσεις πιο φιλικές, θα λέγαμε, ναι, για το ένα. Υπάρχει ένα άλλο χώρο. Δεν μιλάμε για το κόμμα, γιατί προφανώς η λάση του κ. Τσίπρα είναι παρθένο κόμμα. Το ζήτημα είναι ότι όλη αυτή η μάχη, η εσωτερική, γιατί αν το βλέπει κάποιος απ' έξω, εκτός αυτών των παρατάξεων, το μόνο που είναι, θυμίζει ότι μία. Θα το πω αυτό γενικά, αυτή είναι η άποψή μου για τις εθνικές εκλογές του 2027, ας πούμε, αν γίνονται 27,
0: ναι,
6: ή δεν νομίζω να γίνει κάτι άλλο.
0: Ναι.
6: Ότι οι χώροι μεταφέρουν τα εσωκομματικά τους προβλήματα στην εθνική κάλπη. Δηλαδή, ο κεντροαριστερός χώρος μεταφέρει ένα πιθανά εσωτερικό πρόβλημα στην εθνική κάλπη. Ο συντηρητικός χώρος το ίδιο με τόσα πολλά κόμματα. Ακόμα και ο κυβερνητικός χώρος, θα λέγαμε ότι εάν με την είσοδο του κύριου Σαμαρά προσπαθεί ο ίδιος ο Σαμαράς προσπαθεί να κάνει να αλλάξει πρωθυπουργό, άρα αλλάξει και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
6: Όχι να αλλάξει την κυβέρνηση.
0: Γιώργο, εγώ θα είμαι μέχρι 14 του μηνός εδώ. Δεν ξέρω αν θα φύγεις για διακοπές.
6: Αυτή είναι κουβέντα που μπορεί να κάνουμε. Δεν είναι σκοπική κουβέντα.
0: Ωραία.
6: Διακοπές θα είμαι, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε.
0: Ωραία. Οπότε την επόμενη Παρασκευή θα σε επιστρατεύσω εκ νέου. Λοιπόν,
6: εντάξει.
0: Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
6: Με χαρά.
0: Σηματάκι, και μετά θα πάμε να συζητήσουμε τον κύριο Καραθανασόπουλο κυρίως για τις πυρκαγιές και το νερό και άλλα ζητήματα αν επαρκεί ο χρόνος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Είστε στη συχνότητα του Αλφα, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Και να το ξαναπώ, παρότι μπορεί να μην σας ενδιαφέρει, εμείς θα είμαστε εδώ από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή 13-14 Αυγούστου για να απολαύσουμε επιτέλους την Αθήνα. Έχω πάρα πολλά χρόνια να είμαι στην Αθήνα τον Αύγουστο. Μια Αθήνα η οποία δεν έχει αδειάσει εντελώς, όπως λένε. Ασφαλώς και είναι υποφερτή πια καλύτερη η κίνηση, αλλά θα δούμε. Λοιπόν, από το μέτωπο των πυρκαγιών προς το τέλος ενδεχομένως να έχουμε μια ενημέρωση εδώ από την Κατερίνα Μαστραντονάκη ή τα παιδιά που βρίσκονται σε εγρήγορση, και σε λίγο ελπίζω στο τηλέφωνο μας να έχουμε τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο. Είναι βουλευτής Αχαΐας του ΚΚΕ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος του συγκεκριμένου. Προηγουμένως που χτύπησε το κινητό μου ήταν από την Αχαΐα και ρώτησα για την φωτιά εκεί στη Φλόκα. Μάλλον είναι καλύτερα τα πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί αυτό και σε άλλες εστίες σχεδόν στη μισή χώρα. Και βέβαια ευθύνεται κατά κύριο λόγο, ευθύνονται αυτοί οι θυελώδεις άνεμοι που δεν επιτρέπουν στα εναέρια μέσα να παρέμβουν. Θα δούμε όμως τι θα μας πει και ο κύριος Καραθανασόπουλος για τις θέσεις του κόμματός του, τόσο για τις πυρκαγιές όσο και για το νερό, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Η αντιπολίτευση Σιλίβδιν καταγγέλει προσπάθεια ιδιωτικοποίησης. Θα δούμε όμως. Ήδη έχουμε στη γραμμή μας τον Νίκο Καραθανασόπουλο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή, κύριε Καραθανασόπουλε.
1: Καλησπέρα, κύριε Τριάντη.
0: Είστε από την Αχαΐα. Έχετε τίποτα πληροφορίες για το μέτωπο εκεί στη Φλόκα?
1: Τουλάχιστον οι εκτιμήσεις που υπάρχουν ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί.
0: Ναι.
1: Μια πρώτη εικόνα, αυτό φαίνεται. Το βράδυ ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά μάλλον είναι διαχειρίσιμη κατάσταση, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, γιατί είμαι και στην Αθήνα αυτή τη στιγμή και καταλαβαίνετε μέσω επικοινωνιών.
0: Σωστά.
1: Δεν έχεις και άμεση εικόνα της κατάστασης.
0: Αυτή την πληροφόρηση είχα και εγώ από μια φίλη από την Πάτρα. Να έρθουμε στο θέμα. Τον Απρίλιο ο κύριος Κουτσούμπας μέσα στη Βουλή είπε ορισμένα πράγματα για τις πυρκαγιές. Θέλω να σας διαβάσω μόνο ένα μικρό απόσπασμα, το οποίο ασφαλώς και ξέρετε να ακούσουν και οι ακροατές μας. Λέει: η απαράδεκτη μεταφορά αρμοδιοτήτων του κράτους στην τοπική αυτοδιοίκηση και μάλιστα χωρίς χρηματοδότηση, η έλλειψη προσωπικού και μέσων πυρόσβεσης και η ένταξη της πυροσβεστικής στην στρατηγική εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Είχε αναφέρει συγκεκριμένα αριθμούς για τα στρέμματα που χάθηκαν, που κάηκαν το 25 κτλ. Η ερώτηση είναι απλή και ευθεία. Υπάρχει ένδυα σε ό,τι αφορά τα εναέρια μέσα ή άλλα, λείπουν δηλαδή? Αυτή είναι η πρώτη ερώτησή μου.
1: Κοιτάξτε, είναι φανερό ότι υπάρχουν ελλείψεις.
0: Του είδους?
1: Σημαντικές ελλείψεις. Του είδους πρώτα απ' όλα στο ανθρώπινο δυναμικό.
0: Δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, στην πυροσβεστική υπηρεσία με βάση το οργανόγραμμα το οποίο έχει απουσιάζονται 3.500 μόνιμοι πυροσβέστες.
0: Πέρα ότι ο μέσος όρος
1: ηλικίας είναι πάνω από 48 χρονών.
0: Καλύπτονται από εποχικούς?
1: Καλύπτονται από εποχικούς, από πενταετούς θητείας.
0: Ναι.
1: Όμως όλο αυτό καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι αμφισβητεί το αξιόμαχο, ας το πούμε με αυτόν τον τρόπο, της ίδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Το συνολικό αξιόμαχο, μάλιστα.
1: Ναι. Ακριβώς. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερον, υπάρχουν ελλείψεις σε εξοπλισμό, ο οποίος θα μπορούσε να προστατεύσει και να είναι πολύ πιο αποτελεσματικός. Γιατί κοιτάξτε, το συμπέρασμα από την πυρκαγιά στην Κρήτη είναι ότι δεν φτάνουν τα πυροσβεστικά μέσα του αέρος. Γιατί δεν μπορούν να πετάξουν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.
0: Ναι. Μπορεί να έχουμε
1: αεροπλάνα και ελικόπτερα.
0: Ναι.
1: Αλλά η κατάσταση της πυρκαγιάς γίνεται από το ανθρώπινο δυναμικό και ιδιαίτερα τα πεζοπόρα τμήματα. Και δεύτερον, δεν είναι μόνο οι πυροσβέστες και έλλειψη που υπάρχουν, γιατί μιλάμε για δασικές εκτάσεις και εδώ πέρα είναι ζήτημα της αποψήλωσης ουσιαστικά της δασικής υπηρεσίας. όταν υπάρχουν 10.000 ελλείψεις δασεργατών σε όλη την Ελλάδα και 1.500 ελλείψεις δασολόγων, καταλαβαίνουμε ποιο ζήτημα, ότι έχει υπονομευθεί επί της ουσίας συνειδητά υπόθεση πρόληψης.
0: Που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
1: Που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, ακριβώς. Ναι. Καθαρισμός των δασών, λίμνοδεξαμενές, αντιπυρικές ζώνες, αγροτικοί δρόμοι. Όλα αυτά τα ζητήματα καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι δημιουργούν καύσιμη ύλη για να μπορεί να επεκτείνεται όλη αυτή η κατάσταση.
0: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά πέστε μου, επειδή η μεταφορά αρμοδιοτήτων, όπως είπε ο κύριος Κουτσούμπα στη Βουλή, έγινε στους ΟΤΑ, στην τοπική αυτοδιοίκηση, ναι. Τι ακριβώς γίνεται εκεί στο πεδίο της συνεργασίας? Υπάρχει η συνεργασία των Δήμων με την κεντρική υπηρεσία για την κατάσβεση και τα λοιπά? Τι ακριβώς γίνεται? Και μάλιστα σε Δήμους, τους περισσότερους, που είναι χωρίς χρηματοδότηση, όπως είπε το κόμμα σας στη Βουλή.
1: Η χρηματοδότηση είναι πάρα πολύ μικρή και η ίδια η πολιτική προστασία των Δήμων είναι αποψηλωμένη από ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή στην Πάτρα, αν δεν κάνω λάθος, για παράδειγμα, είναι δύο μόνιμοι εργαζόμενοι στο τομέα της πολιτικής προστασίας.
0: Ναι.
1: Για ένα Δήμο ο οποίος είναι περιαστικός Δήμος, έχει περιαστικά άλση και δασί και καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την όποια κατάσταση υπάρχει.
0: Άρα αυτή η μεταφορά αρμοδιοτήτων
1: είναι αρμοδιοτήτων,
0: άδειο πουκάμισο δηλαδή.
1: Διασπά την ενότητα της πρόληψης και αντιμετώπισης της πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ πέρα θέλει ένα κεντρικό σχεδιασμό που βεβαίως με ρόλους και της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο όργανο το οποίο θα ελέγχει όλα αυτά τα ζητήματα, θα προετοιμάζει, θα σχεδιάζει, θα βάζει τα ζητήματα της πρόληψης, των αναγκαίων μέτρων πρέπει να πάρθουν.
0: Σωστά.
1: Και, ναι. Και όλο αυτό δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Γιατί κοιτάξτε, η πολιτική προστασία, το έβαλε μέσα στο απόσυμο που διαβάσατε,
0: ναι,
1: ο σύντροφος ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας, έχει αλλάξει προσανατολισμό πλέον. Ποιος είναι ο νέος προσανατολισμός? Είναι να προσαρμοστεί στις συνέπειες από πιθανή πολεμική εμπλοκή. Δεν είναι τυχαίο ότι ΕΜΟΔΕ πήγε σε ασκήσεις που έγιναν στην Βαλτική για τις αντιμετώπιση πυρηνικού πολέμου.
0: Υπάρχει μια ψύχωση στην Ευρώπη σχετικά με αυτό, αλλά είναι ένα τεράστιο θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά.
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα ακριβώς, το οποίο αναδεικνύει ποιο πράγμα. Αναδεικνύει το εξής, ότι το κράτος είναι ικανό να για να μπορεί να έχει τα διάφορα εξοπλιστικά προγράμματα. Αυτά τα οποία εξοδεύουν για εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία δεν σχετίζονται με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και την προστασία τους, και σε σχέση με το τι υπάρχει στα ζητήματα της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, όπου επί της ουσίας εκεί αναδεικνύεται η πλήρη ανικανότητα του κράτους. Και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό ζήτημα.
0: Όχι βέβαια, με προλάβατε.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, είναι εν συνόψη τα είπαμε όλα αυτά, γιατί τι να πεις σε μια ραδιοφωνική εκπομπή για αυτό το μείζον θέμα. Εγώ κρατώ το εξής, ότι ναι μεν διακριτή ρόλη μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικής διοικήσεως του κράτους δηλαδή, και μια συνεργασία λειτουργική η οποία να κατατείνει κυρίως στην πρόληψη και φυσικά και στην καταστολή των πυρκαγιών. Νομίζω αυτό θα ήταν το optimum.
1: Βεβαίως και ο διαχωρισμός πυροσβεστικής και δασικής υπηρεσίας και η αποψήλωση της δασικής υπηρεσίας ουσιαστικά από την προστασία του δάσους,
0: ναι,
1: καταλαβαίνετε αυτό είναι αντιεπιστημονικό ζήτημα.
0: Και έχει τεθεί εδώ και πολλά χρόνια, γιατί διάφορες κυβερνήσεις άλλαξανε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: επί κυβέρνηση Σιμίτη έγινε αυτό το ζήτημα.
0: Από το στόμα μου το πήρατε.
1: Όπου η δασική υπηρεσία έχασε όλες τις αρμοδιότητες σε σχέση
0: ακριβώς, κύριε,
1: με την προστασία του δάσους.
0: Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά και
1: έτσι,
0: τότε.
1: Ακριβώς. Είσαστε έμπειρος δημοσιογράφος, δεν αφιβάλλα καθόλου γι' αυτό.
0: Το θυμάμαι γιατί είχα από την ελευθεροτυπία τότε, είχα ξυφουλκίσει, αλλά τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία τους ό,τι με αφορά. Λοιπόν, στο μείζον θέμα επίσης του νερού. Ο κύριος Παπασταύρου με μια ανάρτησή του λέει ότι ούτε ιδιωτικοποίηση θα γίνει, ούτε περνάει σε ιδιώτες δηλαδή το θέμα του νερού, ότι ενισχύεται απέναντίας το όλο δίκτυο, γιατί μέχρι τώρα υπάρχουν μεγάλες απώλειες νερού κτλ. Μπορούμε να βγάλουμε άκρη σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους του νομοσχεδίου αυτού. Τουλάχιστον ναι, η δική σας άποψη.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Το ζήτημα ποιο είναι, ότι επί της ουσίας εμπορευματοποιείται ακόμη περισσότερο το νερό.
0: Δηλαδή,
1: τι κάνει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση μεγαλώνει επί της ουσίας την πρίκα που αναλαμβάνουν να διαχειριστούν η ΕΙΔΑΠ και η ΕΑΘ.
0: Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα εμπορευματοποίηση, γιατί υπάρχουν και λειτουργούν οι ΕΙΔΑΠ και οι ΕΙΑΘ.
1: Υπάρχουν βεβαίως, υπάρχουν και λειτουργούν. Πού πατάει για να κάνει αυτές τη μεγέθυνση, ναι, και τις συγχωνεύσεις αναγκαστικές? Πατάει στο γεγονός ότι οι ΔΕΙΑΠ, οι κατατόπους ΔΕΙΑΠ, είναι αποψηλωμένες και από ανθρώπινο δυναμικό και από την κατάσταση η οποία υπάρχει στο δίκτυο, το οποίο είναι απαρχαιωμένο και απαράδεκτο δίκτυο.
0: Άρα υπάρχουν προβλήματα μεγάλα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση.
1: Αλλά αυτά τα προβλήματα τα μεγάλα δεν είναι άμυρη ευθυνών για κάθε κυβέρνηση, εκάστοτε κυβέρνηση, μαζί με την τοπική δίκη.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα.
1: Γιατί το να τρέχει νερό από τις βρύσεις, το οποίο είναι ανακατάλληλο, που είναι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας και όχι απλά σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές, ακόμη και σε πόλεις μεγάλα αστικά κέντρα, δεν έχουν νερό. Στη Ζάκυνθο το πρόσφατο παράδειγμα, από 2 χρόνια που έτρεχε πετρέλαιο από τις βρύσες.
0: Αλήθεια είναι
1: το
0: αυτό.
1: Ακραίο παράδειγμα.
0: Ακραίο, ναι, αλλά υπαρκτό.
1: Πατώντας αυτά λοιπόν τα ζητήματα, τι θέλει να κάνει? Θέλει να προχωρήσει με βάση την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποιο πράγμα? Στην ολιστική διαχείριση του ζητήματος του νερού. Δηλαδή να συγκεντρώσει τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στις δύο αυτές μεγάλες εταιρείες, οι οποίες είναι εισηγμένες καταρχάς στο χρηματιστήριο.
0: Αυτό είναι ένα σημείο κλειδί ενδεχομένως για να ερμηνεύσουμε.
1: Το 2000 επί Πασόκ στο χρηματιστήριο και έχουν μπει και μεγάλοι όμιλοι επιχειρηματικοί στο μετοχολόγιο. Ναι. Ένα ζήτημα αυτό. Και δεύτερον, πρέπει να εφαρμοστεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει τι? Ότι πρέπει να εξοικονομήσουμε νερό. Εδώ πέρα δεν είναι ζήτημα εξοικονόμηση, είναι ζήτημα εμπλουτισμού. Όταν αξιοποιούμε όλοι στο 8% των υδάτινων δυνατοτήτων που έχει η χώρα μας, ναι, και το υπόλοιπο χάνεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί ποσοστό μιλάμε πολύ μικρό, και όταν το 40% των δικτύων χάνεται. Άρα λοιπόν δεν είναι ζήτημα εξοικονόμησης, γιατί η λογική της εξοικονόμησης τι βάζει? Το κόστος ανάκτησης.
0: Αν μου επιτρέπετε, η σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε σχέση και με το Ταμείο Ανάκαμψης για όλες τις χώρες. Και από ό,τι ξέρω, η δική μας χώρα δεν αξιοποίησε το Ταμείο Ανάκαμψης για το θέμα του νερού.
1: Είχε εντάξει κάποια αρδευτικά δίκτυα με τη μέθοδο των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά συνολικά.
1: Τα οποία τα απένταξε όμως σε μια πορεία.
0: Ναι.
1: Και από αυτή την άποψη υπάρχει αυτή η κατάσταση και με το αρδευτικό δίκτυο. Ναι. Όχι μόνο τη σύνδρευση και τη αποχέτευση. Τώρα λοιπόν, με βάση αυτή τη λογική τη εξοικονόμηση, πρέπει η τιμολογιακή πολιτική, όπως την καθορίζει πλέον η ρυθμιστική αρχή ενέργειας και υδάτων, που έχει περάσει διαχείριση των υδάτινων πόρων, θα καθορίζει το κόστος ανάκτησης. Τι σημαίνει κόστος ανάκτησης? Για το νερό που καταναλώνεται, για τα έργα συντήρησης και νέα έργα τα οποία θα γίνουν υποδομής, και επίσης για το λειτουργικό κόστος και για τα δάνεια των εταιριών που διαχειρίζονται τους υδάτινους πόρους. Αυτό καταλαβαίνετε αμέσως ότι αυξάνει το ίδιο, την τιμή του νερού θα αυξήσει. Γιατί θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτό το κόστος όταν ο φορολογούμενος πληρώνει?
0: Αυτό είναι σωστό που λέτε. Αλλά πώς μπορούν να γίνουν τα απαραίτητα έργα, γιατί και εσείς συμφωνείτε και η κοινή λογική το λέει, ότι μέχρι τώρα χάνονται τεράστιες ποσότητες η κοινή λογική το λέει ότι μέχρι τώρα χάνονται τεράστιες ποσότητες από.

0: τα διάφορα ΕΣΠΑ, τα διάφορα άλλα προγράμματα, τεράστια κονδύλια. Γιατί αυτά τα κονδύλια δεν επιλέχθηκαν να διατεθούν ένα μέρος από αυτά στα ζητήματα, στα δίκτυα ίδρυψης, άδρευσης και αποχέτευσης?
1: Το είπα πρωτήτερα, και το Ταμείο Ανάκαμψης δεν αξιοποιήθηκε.
0: Και ελάχιστα. Αλλά ναι, και τα προηγούμενα.
1: Και τα προηγούμενα,
0: γιατί,
1: ναι.
0: Γιατί ήταν ζητήματα προτεραιότητας και δεν είναι μόνο ευθύνη των κυβερνήσεων, είναι ευθύνη και των τοπικών διοικήσεων.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Βεβαίως. Γιατί το να φτιάχνεις και να 2 και 3 και 4 ώρες μια πλατεία, που έχουν γίνει πάρα πολλές φορές αυτά,
1: ναι,
0: και να διαθέτεις εκεί, αντί να διαθέσεις για τον εξυγχρονισμό του δικτύου σου, που μπορεί να έχει και αμύαντο ακόμη τη σύνδρευση, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι είναι ζήτημα διαφορετικών προτεραιοτήτων.
1: Έργα βιτρίνα συνήθως, σε μερικούς δήμους γίνονται και έργα, σε μερικούς όμως.
0: Βεβαίως, δεν το γενικεύουμε,
1: ναι,
0: αλλά μιλάμε για την κατάσταση η οποία υπάρχει
1: συνολικότερα. Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Και αυτό είναι μια πρόκληση επί της ουσίας, να λες ότι ενώ σπαταλώ δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε διάφορα άλλα και έργα τα οποία δεν είναι προτεραιότητας, δεν είναι άμεσης ανάγκης, να λες για το νερό που θα πρέπει να πιεις θα πρέπει να το πληρώσεις 3 φορές.
1: Κύριε Καραθανασόπουλε, θα ήθελα
0: αυτή
1: να έχουμε
0: πρόκληση. Οπότε από αυτή την άποψη εμείς κάνουμε την κριτική μας απέναντι στην κυβέρνηση. Και όχι μόνο στην κυβέρνηση αλλά και στα άλλα κόμματα, γιατί αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθούν να τη συγκαλύψουν με διάφορες φανφάρες.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση.
0: Εγώ για τη συζήτηση που είχα.
1: Νομίζω ότι είναι διαφωτιστική για τους ακροατές, όποιο πρόσημο πολιτικό και να έχουν, γιατί είναι ζητήματα τα οποία τίθενται και θα τίθενται καθημερινά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση στο επόμενο διάστημα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή στην κουβέντα. Γεια σας.
0: Καλά. Γεια σας. Γεια.
2: Α94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας,

0: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
1: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
2: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
1: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός. Με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
1: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
2: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
1: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
2: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
1: Πληροφορίες στο 2467-031-534.
3: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
4: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
9: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
10: Πολυεθνικής αυτής εταιρείας για να αποζημιωθούν και οι κάτοικοι, αλλά και να υπάρξει στοιχειώδης αποκατάσταση του μολυσμένου περιβάλλοντος. Ποτέ δεν έβλαψαν αυτού του ίδιου οι κινητοποιήσεις και οι δυναμικές, αλλά και με την νομική οδό, και αυτό το είδαμε και πρόσφατα και το βλέπουμε στη γειτονική μας Αλβανία, όπου ο κόσμος ξεσηκώθηκε επί σειρά εβδομάδων για αυτή την επένδυση την αμερικάνικη από την οικογένεια Τραμπ, όχι από τον ίδιο. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Αύριο το βράδυ δεν θα έχουμε τη μουσική μας εκπομπή, να κάνουμε κι εμείς λίγο ένα διάλειμμα. Για όλο τον Αύγουστο δεν θα υπάρχει η μουσική μας εκπομπή το Σάββατο το βράδυ. Εσείς θα μείνετε εδώ, γιατί ακολουθεί η Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σας την Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, στις 12 το μεσημέρι. Θα σας αφήσουμε με ένα εξαιρετικό τραγούδι που θα μας το πει η Σωτηρία Μπέλου.

Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Να αποχαιρετήσουμε με την ευκαιρία αυτή τη δύναμό σου, η οποία θα φύγει και θα πάει διακοπές, και θα τα πούμε αργότερα μετά το 15 Αύγουστο και με τη Δίνα. Από τον Γιάννη Τριάντη, καλό Σαββατοκύριακο, γεια και χαρά.

0: διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
1: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
0: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
1: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
0: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
1: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
0: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
1: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
0: Πληροφορίες στο 24670-31534.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Με λισότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
5: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Αλφα 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
4: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
6: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιο ταχύ, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
8: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
8: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
9: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
8: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
9: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
8: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
11: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfa.fm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
7: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
8: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
9: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στο Νεστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
8: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
9: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
8: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
9: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
8: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
9: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
8: Πληροφορίες στο 24670-31534.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε!
11: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
0: Α 94,7.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση, πάνω της ποντάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει

κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρέλα, είναι γλυκά. Ό,τι μου λείπε το βρήκα. Στη μικρή την πιτσιρίκα. Καλά που ήρθαμε, να θυμώσω.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Γιάννη,
2: έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
7: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αρχίζει ήλιος. Θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
6: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιδα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκηνή σας και λάτε.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
2: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα toast?
3: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
2: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
3: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
4: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
5: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
10: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
11: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
9: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
10: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
11: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
10: Dreamteam.gr.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
2: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
3: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
2: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός. Με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
2: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
3: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
2: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
3: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
2: Πληροφορίες στο 24670-31534.
4: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
5: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
8: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
10: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
11: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, Το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
12: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: talk about.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
14: Α 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
8: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιδα. Light. Λόγος τιμής. Από ον Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ.
5: Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκηνή σας και λάτε.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
12: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
13: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
14: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.

Θα γράψω πάλι ένα τραγούδι για αγάπη. Θα σ' ακουμπήσω στα κλεφτά να πάρω χρώμα. Θα ζωγραφίσω

0: νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Α94,7, ο Αντώνης Παραράς.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-306892.
4: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
5: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
6: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
7: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος, το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
2: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
1: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Νανίνα, το παιδί μας Νάνι, και παρήγγυλα. Νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάρα.
3: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: 46ο River Party, η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιδα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος, για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party, δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκηνή σας και λάτε.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. AgroPlus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. AgroPlus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. AgroPlus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
8: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944-510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Μαγευτική. Μοναδική. Κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
12: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω ζαλίσω,

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδοπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδοπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδοπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδοπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
8: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
7: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
8: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
7: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
8: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
7: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
8: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
7: Πληροφορίες στο 24670-31534.
9: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
10: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
5: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
4: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
5: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
6: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
7: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
8: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
9: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92. Disco.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7. 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
2: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά.
3: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους.
4: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα.
2: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις.
3: Τα βεγγαλικά, κροτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
4: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις την δική σου χαρά, θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
3: Dreamteam.org.gr.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκηνή σας και ελάτε.

0: Αλφα 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού. Some folks like to get away.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.